Τις ώρες που σε θέλω πάντα εσύ θα φεύγεις και θα μ' αφήνεις υποσχέσεις για στιγμές και τη ζωή σου

φορές που σε θέλω πάντα εσύ θα φεύγεις. Δεν λογαριάζεις τη δική μου τη ζωή. Σε λεωφόρους άγνωστες θα ταξιδεύεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Συναντήσαμε τον Σαούλ στο περιθώριο της δολοφονίας του Στέφανου στην Ιερουσαλήμ. Τώρα είναι ο κύριος διώκτης της εκκλησίας και κυνηγάει ως εμπιστεύω τον Ιησού. Οι οπαδοί του Ιησού που κάποτε εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετακινούνται πλέον από την άνεση σε όλο τον κόσμο. Στη Σαμάρια ο Θεός χρησιμοποίησε και έναν άλλο διάκονο, τον Φίλιππο, για να μαρτυρήσει για τον Ιησού. Με χαρίσματα που τον χαρακτήριζαν ως κάποιον που είχε εξουσία από τον Θεό, έκανε θαύματα, θεράπευε αρρώστους και ανέστανε νεκρούς. Επειδή η Εκκλησία αναπτυσσόταν γρήγορα, ορισμένοι ήθελαν να ενωθούν χωρίς να έχουν πιστέψει φανατικά στον Κύριο, αλλά για να κερδίσουν για το συμφέρον, και ένας από αυτούς ήταν ο Σίμωνας ο Μάγος. Ο Σαούλ δεν ήταν ένας από αυτούς, αλλά Σαούλ δύο και την Εκκλησία, και αυτός δεν έκανε μεγάλη ζημιά. Οι άνθρωποι σαν τον Σίμωνα τον Μάγο που υποκρίνονται είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στην Εκκλησία. Μετά τη Σαμάρια, ο Θεός κάλεσε τον Φίλιππο να πάει νότια στη λωρίδα της Γάζας, ένα δρόμο από την Αίγυπτο έως την Αιθιοπία, και όταν ο Φίλιππος φτάνει εκεί, βρήκε ότι ο Θεός είχε ήδη κάνει την προετοιμασία για αυτόν, γιατί στο δρόμο από την Ιερουσαλήμ ένας αξιωματούχος με υψηλή θέση από την Αιθιοπία ταξίδευε με την άμαξά του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα, τον οποίον δεν καταλάβαινε καλά. Τότε ο Φίλιππος τον προσέγγισε και τον ρώτησε: «Καταλαβαίνεις τι διαβάζεις?» Ο Αιθίωπες δεν είχε καταλάβει, οπότε σταμάτησε το καραβάνι και τον προσκάλεσε να ταξιδέψει μαζί του. Διάβαζε για τον Ιησού από τον Ισαΐα την προφητεία στο 53 κεφάλαιο. Αυτόν που πέθανε για τις αμαρτίες μας και από τις πληγές του οποίου θεραπευτήκαμε. Ο Φίλιππος ξεκίνησε λοιπόν για να κάνει την Αγία Γραφή καθαρή και να κηρύττει γι' αυτόν στον Ιησού. Ο Αιθίωπας συνάντησε τον Ιησού μέσα στην άμαξά του, αλλά μια άλλη μέρα ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τον Ιησού στο χώμα. Όταν έπεσε στο δρόμο κάτω, καθώς μισούσε τον Ιησού, είδε ένα φως ταξιδεύοντας από τη Δαμασκό και έπεσε στο έδαφος και ήταν ο μόνος που άκουσε μια φωνή να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Ο Σαούλ του απάντησε: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος τότε του είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις», λέει στο κεφάλαιο 9, 4 και 5. Ο Σαούλ ήταν στη σκόνη κάτω σε αυτόν τον δρόμο της Δαμασκού και ανταποκρίνεται αμέσως στον Ιησού. Και αυτός που έκανε ό,τι μπορούσε εναντίον του τον αποκαλεί Κύριο. Ο Σαούλ έχει αλλάξει εντελώς. Όταν σηκώθηκε ο Σαούλ, ήταν τυφλός, δεν έβλεπε. Το πνεύμα του Θεού άνοιξε τα μάτια του τα πνευματικά, αλλά του έκλεισε τα σωματικά, για να μην μπορεί να δει τον Κύριο Ιησού. Μέρες αργότερα, όταν ο Θεός άνοιξε τα μάτια του Σαούλ, ήταν ακόμη ο Σαούλ από την Ταρσό, αλλά τώρα έγινε ο αδελφός Σαούλ. Δεν είναι ο εχθρός πια, είναι ένας αδελφός. Είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, έτοιμος για υπηρεσία και βαπτισμένος με νερό ως σημάδι και σφραγίδα της μετάνοιάς του. Κάθισε λοιπόν με τους οπαδούς του στην Δαμασκό και απέλαυσε όλη αυτή την όμορφη παρέα. Έτσι ξεκίνησε ο Σαούλ και μια ολόκληρη νέα εκκλησία, μια περιπέτεια της πίστης που θα γυρίσει κυριολεκτικά τον κόσμο ανάποδα. Όπως η εκκλησία συνεχίζει να αυξάνεται και το Ευαγγέλιο ταξιδεύει προς τα έξω. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροατές και ακροάτριες του 943 Internet Sports. Είμαστε και πάλι μαζί σας στη γνώριμη πρωινή ώρα, στο καθημερινό ραντεβού μας, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα. Μας πήρε και εμάς ο λίγον τι ο ύπνος. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, την επαύριο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, 2 Ιουνίου 2026, πάει και ο Μάης, μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο, καλοκαίρι. Σας ευχόμεθα να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη ημέρα και πάμε λοιπόν μαζί να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα και να επιχειρήσουμε φυσικά με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να φωτίσουμε και κάποιες από τις αθέατες πλευρές της.

0: Κίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
1: ησυχία,
0: δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε ούτε από συμφέροντα, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτός μας επέλεξε.
2: Ποιος είναι αυτός ο Ντίλαν, ποιος είναι αυτός ο Ντίλιαν, όποιος κι αν είναι ο καταδικασμένος, δεν τον ξέρουμε. Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, έλεγε ο Πρωθυπουργός στις 16 Απριλίου του 2026 στη σχετική συζήτηση η οποία διεξήγεται στη Βουλή.

0: Βάλτο πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη.
0: Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, είναι ο Ντίλιαν ο συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού που στείνει τα Predators. Είναι ο άλλος ο Ντίλαν, ο Μπομπ, ο τροβαδούρος των 60's. Όποιος κι αν είναι ρε παιδί μου, εγώ τώρα εντάξει μπερδεύομαι, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω, δεν τον είδα, δεν τον άκουσα, δεν τον γνωρίζω. Αλλά όποιος κι αν είναι, να ξέρετε ότι εμείς δεν εκβιαζόμαστε.
2: Για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κάτω δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Είναι όντως βόμβες από τον κύριο Ντίλιαν που κρατάμε εδώ πέρα. Ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, δεν το λειτουργούμε για λογαριασμό τους. Δηλαδή δεν δουλεύουμε εμείς ναι. Το Predator, mm-hmm. επειδή μας είπε mm-hmm. ο Υπουργός Μάνος, mm-hmm. φτιάξ' το.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι. Είναι ναι. κάτι εξτρά ναι. για το θέμα των υποκλοπών. Και σύν απ' όλα, από εδώ πέρα τα θέματα, ανατροπή λέει εδώ πέρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη βορή.
0: Ακούσατε την ανάγνωση των πρωινών φίλων από τους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Νιφλή και τον κύριο Κολοκυθά, στην πρωινή εκπομπή του Open, η οποία τώρα είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως, οι καλοί συνάδελφοι, όπως και εμείς εδώ πέρα, στο κεντρικό στούντιο του 943 Intervet & Sports. Έχουμε μπροστά μας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος των συντακτών. Ένα πρωτοσέλιδο που έχει τίτλο «Βόμβες Ντίλιαν» μαζί με μια φωτογραφία του συνταγματάρχη και από πάνω αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λέει λοιπόν ο Ντίλιαν, πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε το σύστημα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχοι τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, συμπληρώνουμε εμείς. Την επαύριο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, στην αρχή της καινούργιας εβδομάδας, στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου, το σκάνδαλο των υποκλοπών επανέρχεται στην επικαιρότητα με σφοδρότητα, με ένταση, με πίεση, με αποκαλύψεις μέσω αυτής της δήλωσης του Ντίλιαν, ο οποίος ξαναχτύπησε.

0: Γιατί δεν βγαίνετε θαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Τίλια και να του πείτε όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Απλά πράγματα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα για το διαλυματάκι των 7.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι μου ζητήσανε να πάω στην Εξεταστική Επιτροπή και πριν πάω μου δώσανε ένα φακελάκι με ερωτήσεις, μου κάνανε και μάθημα και κατά διαβολική σύμπτωση πήγα στην Εξεταστική Επιτροπή. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εσείς λοιπόν, γιατί αυτό είναι το επίπεδό σας τελικά, του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος στο φακελάκι. Και μας ρωτάτε γιατί ζητάμε ξανά Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
22: Αυτά έλεγε πριν από καμιά δεκαριά μέρες στη Βουλή ο Ανδρουλάκης, 22 Μαΐου 2026, για το ζήτημα των υποκλοπών.

0: Πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτά ελέγονται πριν από καμία δεκαριά μέρες, 22 Μαΐου, στο βουλευτήριο. Σήμερα πρωί-πρωί, την ώρα που οι εφημερίδες κρεμιούνται στα μανταλάκια των περιπτέρων, η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο με τίτλο «Βόμβες Ντίλιαν». Αποκριστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τι λέει μεταξύ άλλων ο Ντίλιαν και αναφέρεται στους υπότιτλους του πρωτοσέλιδου τίτλου? Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε με συστήματα για λογαριασμό τους. Δηλαδή, αυτό που ερμηνεύουμε εμείς είναι ότι εμείς, παιδιά, έχουμε ένα λογισμικό, το πουλάμε σε κάποιες κρατικές υπηρεσίες και μετά, άντε γεια, κάντε το ό,τι εσείς θέλατε, αφού το αγοράσατε. Τι φταίμε εμείς? Σαν αυτό που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένος ως παράδειγμα. Τι φταίει δηλαδή ο κατασκευαστής ενός όπλου, όταν αυτό το όπλο, περίστροφο, καραμπίνα, καλάσνικο, φούζι, όταν αυτό το όπλο το χρησιμοποιεί κάποιος για να σκοτώσει έναν άλλον? Συνεχίζει λοιπόν στη δήλωσή του ο Ντίλιαν προς την Ευσύν, σύμφωνα με αυτά που αναφέρεται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Εμείς βεβαίως σας συνιστούμε να πάτε πάρα αυτά να την αγοράσετε από το περίπτερο, γιατί σήμερα όντως έχει ψαχνό το περιεχόμενό της. Συνεχίζει λοιπόν ο Ντίλιαν: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, δεν είμαστε μισθοφόροι. Αναφέρεται επίσης σε όσα δήλωσε ο Φλωρίδαρος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Βουλής, όταν απορρίφθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Την κυβέρνηση είχε εκπροσωπήσει τότε, 22 Μαΐου 2025-26, την είχε εκπροσωπήσει στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης,

0: Όπου εκεί πέρα, μεταξύ όλων των άλλων, είχε και μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
0: Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο Φλωρίδης. Υπάρχει και μια έξυπνη απάντηση της Κωνσταντοπούλου. Σας τα βάζουμε όλα αυτά για να ευθυμίσουμε και λίγο.
2: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
0: Φλωρίδης, όνομα και πράγμα, λέει Κωνσταντοπούλου, τον είπε δηλαδή, και Φλώρο. Εκεί λοιπόν μεταξύ άλλων, ο Φλωρίδης είχε πει, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει εξεταστική επιτροπή

για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως ζητάει ο Ανδρουλάκης. Δεν χρειάζεται να γίνει νέα εξεταστική επιτροπή.

0: Εκεί είχε λάβει το λόγο και ο Μάκης Βορύδης για να επιχειρηματολογήσει γιατί δεν πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή, αφού δεν προέκυψε τίποτα καινούριο κλπ. Κλπ.
1: Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, είναι η παραβίαση της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης το δημοκρατικό του καθήκον.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
0: Σε λίγο πολύ στον Τούκου ο Μητσοτάκης ούτε καν παραβρέθηκε στη σχετική συζήτηση, η οποία, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, χαρακτηρίστηκε και από την παρέμβαση του Σαμαρά και όλα σα είπε και για το θέμα των υποκλοπών και για τα ελληνοτουρκικά βεβαίως. Βόμβες εκτόξευσε. Αλλά όπως είπαμε αυτά περάσανε ελαφρώς στον Τούκου και θεωρείτο ότι το θέμα λίγο πολύ είχε αρχίσει να ξεχνιέται. Αμέσως μετά μεσολάβησε ημέρα Τρίτη η ανακοίνωση από τον Τσίπρα του νέου κόμματος της Ελλάς. Άρχισε η κουβέντα τι θα γίνει με τον Ανδρουλάκη. Βγήκαν τα πρώτα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Δεύτερος ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης παλεύει για την τρίτη θέση με την Καριστιανού, αν και τα πράγματα είναι ακόμα σχετικώς ρευστά. Εν πάση περιπτώσει, η διαμόρφωση, όσο ήθιστε να λέγεται, του νέου πολιτικού σκηνικού. Βγήκανε και κάτι δημοσκοπήσεις από αυτές των εκτιμήσεων ψήφου.
5: Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα διενεργήθηκε από 27 έως 29 Μαΐου.
0: Μετά το άγριο κράξιμο που έχει πέσει για το τερτύπι της εκτιμήσεως ψήφου, αναγκάζονται ακόμα και στην ΕΡΤ να αναφέρουν και την πρόθεση που είναι το πραγματικό μέγεθος και δείχνει άνευ της επιστρατεύσεως αλγορίθμων την ουδού στο 25αράκι. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης τρίτο τέταρτος. Αυτά τη βδομάδα η οποία μόλις μας πέρασε. Αχ, και το θέμα των υποκλοπών είχε αρχίσει να πηγαίνει πιο πίσω, όταν ξαφνικά σήμερα, μετά του πνεύματος του Αγίου, του εν είδη περιστεράς, αποκαλυφθέντος, μετά λοιπόν και του Αγίου Πνεύματος, τρίτη σήμερα, σκάει το πρωτοσέλιδο της Ευσύν με τη δήλωση του Ντίλιαν, ο οποίος λέει, εκτός όλων όσων ήδη σας αναφέραμε, ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Φλωρίδη δηλαδή, που απέρριψε την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Εξεταστικής, δεν συνιστούν κράτος δικαίου, λέει ο Ντίλιαν. Υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, ο Ντίλιαν. Και συνεχίζει. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Τι λέει δηλαδή ο Ντίλιαν, ότι πραγματικά έγινε με τις υποκλοπές. Αυτό δεν λέει. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ο πρώτος ο οποίος θα εκαλείται στην Επιτροπή είναι αυτή, είναι ο Ντίλιαν. Και λέει, παιδιά, εγώ λυπάμαι βαθύτατα, βαθιά μέσα μου, που δεν με φωνάξατε να σας πω φορά παρτίδα τι έγινε με το Predator. Εγώ το πούλησα και από εκεί και πέρα νύπτωτας χείρας. Βεβαίως θα πει κάποιος ότι ο Ντίλιαν έχει φάει, πόσα είναι, 120 τόσα χρόνια φυλακή. Πρωτοδίκως. Και η έφεσή του έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δεν πήγε φυλακή, αλλά εκδικάζεται το Δεκέμβρη. Εντάξει, όχι ακριβώς κοντή γιορτή, αλλά αν όχι άντε πόρτας, άντε εξώπορτας. Είναι η νέα δίκη που, αν επιβεβαιωθεί η ποινή του μονομελές πλημμυριοδικείου ή και λιγότερο να φάει, λέει, τα 8 χρόνια είναι υποχρεωτικός εκτιτέα και για τον ίδιο και για τη Σάρα, τη γυναίκα του. Εντάξει, πάτε να βάλετε και εμένα και την κυρά μου, τη γυναίκα μου, την κυρία Χάμου, τη Σάρα, να μας χώσετε μέσα στη φυλακή. Να είμαστε δηλαδή φυγόδικοι. Να μπλέξουμε με Ιντερπόλ. Δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε. Κι εγώ είμαι έτοιμος να τα πω όλα. Ο μεγάλος λέει, εγώ παιδιά δεν ξέρω τίποτα.
4: Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη.
0: Ποιος είναι αυτός μωρέ, ο Ντίλαν, Ντίλιαν, πώς τον λένε. Εγώ κύριε Ανδρουλάκη μου δεν εκβιάζομαι από κανέναν.
4: Ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.
0: Ό,τι θέλει.
4: Ό,τι θέλει.
0: Να πάει σε φήμη, σαν να το ξέρες.
4: Ούτε από συμφέροντα δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό.
0: Εμείς μόνο εκεί λογοδοτούμε και δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Αυτός ο κανένας όμως, που δεν είναι και τόσο κανένας, βγαίνει και αρχίζει και μιλάει ο άνθρωπος. Και σαν να τα είχε προβλέψει και ο Ανδρουλάκης, σας έλεγε από τον Απρίλιο, αφού αυτός ο Ντίλιαν με αυτά που λέει σας εκθέτει,

0: γιατί δεν πάτε να τον καταγγείλετε. Γιατί δεν τον διαψεύδετε να πείτε, κύριε Ντίλιαν, εμείς δεν πήραμε το Predator, εμείς δεν. Γιατί δεν τον διαψεύδετε.
1: Γιατί δεν βγαίνετε θαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ, που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Ντίλιαν και να του πείτε όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Απλά πράγματα.
0: Σαν να τα ξέρε ο Νικόλας, στριμωγμένος και αυτός όπως είναι, από τις 16 Απριλίου αυτά τους έλεγε. Και αντί να κάνουν αγωγή στον Ντίλιαν,
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, μη ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
7: Άλλαξα συνεργείο!
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212. Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Σήμερα στις 5 στα Ιωάννη θα τελεστεί η κηδεία του. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εκτρέμ Ζουμπκόφ από την Τρανζοσπόρ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εκτρέμ. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οκτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα, εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίσικ Κεφάλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τρεφιλιού επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ, ατομικό Ισλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Βιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία, θα μείνει ο Αντρία Ζίβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέιγ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
18: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
19: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9.43 Ιντερνετ Sports, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, μέρα Τρίτη. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Πριν προχωρήσουμε, να σας πούμε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε την γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε από το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας με το όνομα Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσσερα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι, με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση Σάρι. Κάντε λοιπόν τώρα όλοι εσείς που μας ακούτε κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γραμματάκια. Σάρι. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια τέλειωτη ποικιλία αλαντικών με φοβερές γεύσεις, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρίμπογια, που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σαρί λοιπόν, για επιλεγμένα, σε επιλεγμένα μάλλον καταστήματα ντελικατέσεν και παντοπολία. Σάρι. Με 4 γράμματα μπείτε σε ένα μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν φαντάζεστε. Στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια.

0: καθώς η συζήτηση για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς άναψε από την παρέμβαση του Χάρη Δούκα εδώ στο Μέγκα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τάχθηκε υπέρ διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Την ίδια στιγμή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητεί καθαρές απαντήσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Φωτιές άναψε στην κεντροαριστερά η πρόταση του Χάρη Δούκα από το Μέγκα για διάλογο και συνεννόηση με το κόμμα Τσίπρα, ιδιαίτερα μάλιστα στο πιθανό σενάριο Πασόκ και Ελλάς να μπορούν, όπως είπε, να σχηματίσουν κυβέρνηση για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην μπαίνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε εμείς καταλήτης. Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Καταντάει αιμονικό το να ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολείσαι.
4: Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει ψήφος στο Πασόκ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ο Χάρης Δούκας επανήλθε δηλώνοντας ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για απόρριψη κάθε μορφή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή.
1: Στον κύριο Δούκα απάντησε με ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου, κάνοντας λόγο για διμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον λαϊκισμό.
6: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
1: Η Αμαλία σχολιάζει δεικτικά τη στάση της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί δεν αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, όπως σημειώνει εκπρόσωπος της Ελλάς.
0: Τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η πολιτική ηγεσία του Πασόκ, με κάθε τρόπο απορρίπτουν συνεργασία με την αριστερά και με κάθε τρόπο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μια δημιουργική ασάφεια, αν μου επιτρέπετε, συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Από τις ιδρυτικές διακήρυξεις φαίνεται ότι είναι κοντά στις δικές μας πολιτικές κατευθύνσεις.
1: Η Αμαλίας έδωσε στη δημοσιότητα το σύνολο των 300 υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς και ανάμεσα στις προσωπικότητες που υπογράφουν ξεχωρίζουν από το χώρο της δικαιοσύνης η Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή, από τον χώρο της παιδείας ο καθηγητής και γνωστός μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος και από τον χώρο της υγείας η βιολόγος Εύη Πανοτοπούλου Φλαμπουράρη, σύζυγος του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη, μέντορα του Αλέξη Τσίπρα.

και η σύζυγος του αείμνηστου Κυραλέκου και αυτή στα ψηφοδέλτια ή εν πάση περιπτώσει στις προσωπικότητες που στηρίζουν τον Αλέξη. Μήλος μάλλον το Πασόκ, μεγάλη ανακατοσούρα, αφού ξαφνικά ο Δούκας θυμήθηκε παραμονή του Αγίου Πνεύματος να βγει στο Μέγκα και να πει αυτά που μόλις ακούσατε. Δηλαδή, παιδιά, να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού και οι δυο μαζί μπορούμε να έχουμε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό του Μητσοτάκη. Ωραία προσέγγιση, αισιόδοξη. Εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς κυβέρνηση, μα ωραία, να κάνετε εσείς. Πρωθυπουργός ποιος θα είναι, αυτός θα βγει πρώτος. Απλά πράγματα σας λέω. Βγήκε λοιπόν και τα είπε, φόρα παρτίδα, ο Δούκας. Ακούσατε το αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε χθες από το δελτίο ειδήσεων του Mega Channel, του εκλεκτού συναδέλφου, του κυρίου Μπολάκη.

0: θέμα κυριάρχησε στη χθεσινή ειδησιογραφία.
1: Ως εξελίξεων λοιπόν και διεργασιών στο πολιτικό σκηνικό, πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας την Κάτια Φωτιάδου, την Έφη Κουτσοκώστα στη σύνδεσή μας και ο Χρήστος Τσίγουρης. Κάτια, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εσένα. Βλέπουμε να υπάρχει, να εκδηλώνεται ήδη η πρώτη αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με το που εμφανίστηκε ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με το που εμφανίστηκε και η πρώτη δημοσκόπηση.
2: Φαίνεται πως επικρατούν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τη μία την εξέφρασε χθες και σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος στην ουσία εισηγείται την επιδίωξη συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα και προτείνει να αρχίσει από τώρα διάλογος, ώστε αν είναι δυνατόν μετά τις εκλογές να σχηματιστεί κυβέρνηση από αυτά τα δύο κόμματα και πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός όποιου από τα δύο κόμματα προηγείται σε ψήφους. Τον ακούσαμε ξεκάθαρα χθες να διατυπώνει σαφέστατα αυτή την άποψη ο Δήμαρχος Αθηναίων. Και από την άλλη, σήμερα τι είδαμε? Να. Είδαμε ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, την Άννα Διαμαντοπούλου, να απαντά στην ουσία με καρφιά στον Δήμαρχο Αθηναίων και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί, συγκεκριμένα αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε, κανέναν για συνεργασίες. Πολύ περισσότερο όσους προσβάλλουν το ΠΑΣΟΚ. Όλη αυτή η συζήτηση για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα γίνεται την ώρα που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού απορρίπτουν με τρόπο εκοφαντικό κάθε συζήτηση για συμπόρευση με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Αυτά από την καλή συνάδελφο, την Κάτια, την κυρία Φωτιάδου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open με την κυρία Ματίνα Παπαδέα. Σε γειτονικό κανάλι, στο Sky, ο Πάνος Ολάμψιας, παλιά καραβάνα, είπε αυτά.
3: Ο Παναγιώτης Λάμψιας είναι κοντά μας. Στο ΠΑΣΟΚ η αλήθεια είναι ότι αναζητούν βηματισμό και την ίδια στιγμή τρέχουν να σβήσουν για τη φωτιά. Εκεί κάπου όμως έρχονται οι δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε. Έρχεται και ο κύριος Δούκας που από τη μία λέει αυτόνομη πορεία και από την άλλη συνεργασίες. Αυτά μαζί, Παναγιώτη, δεν ξέρω πόσο πηγαίνουν μαζί.
4: Καταρχάς, καλή αρχή.
3: Ευχαριστώ πολύ σε όλους.
4: Νομίζω ότι είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κοίταξε, αν ο κύριος Ανδρουλάκης καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ένα βηματισμό σοβαρό και να έχει ένα υψηλό ποσοστό, δεν θα είχαμε τσιγκρίνιες Δούκα ή την άλλη γραμμή. Γιατί στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος σήμερα έβαλε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό που είχε αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ στο συνεδριό του. Επανήλθε βέβαια με διευκρινιστικές δηλώσεις, αλλά όταν ένας πολιτικός χρειάζεται να διευκρινίσει τι είπε, μάλλον κάτι κακό έχει ήδη συμβεί.
3: Τι διαφύγημα ο κύριος Δούκας?
4: Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας βλέπει ότι επέρχεται κακή εξέλιξη και σπέβδει να προλάβει τις εξελίξεις. Διευκρίνησε ότι επιμένει ότι πρέπει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να είναι κτλ. Το απάντησε η κυρία Δηματοπούλου, που σημαίνει ότι ήδη έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ. Και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αυτή είναι η εκτίμηση, στο βαθμό που οι δημοσκοπήσεις, τα νέα δημοσκοπήσεις θα είναι καλά για το ΠΑΣΟΚ.
3: Σε περίπτωση λοιπόν που τα νέα αυτά που λες δημοσκοπικά δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον δημοσκοπικά, και το θέλουν στην τρίτη θέση, αυτό ανοίγει το κεφάλαιο συνεργασιών, τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, Παναγιώτη?
4: Κοίταξε, ένα κόμμα που θέλει να κάνει τον μπρόκερ, δηλαδή να πάρει τους ψηφοφόρους και να τους διαπραγματευτεί με ένα άλλο κόμμα μετά τις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι αυτοκαταστροφική επιλογή.
3: Και τι μπορεί να κάνουν για να κλείσουν την ψαλίδα?
4: Φαντάζομαι ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Αν ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή θα έχουν κακή τύχη. Κοίταξε, η πρώτη...

0: αυτά στα χθεσινά δελτία ειδήσεων. Σήμερα πρωί-πρωί τη σκυτάλη παίρνουν οι εφημερίδες. Ο Παπαχρήστος, πάντα καλά ενημερωμένος, αφιερώνει ολόκληρη τη σελίδα του στο σχέδιο ανατροπής του Ανδρουλάκη, όπως το αποκαλεί. Και όχι ακριβώς ο ίδιος, επισημαίνει ο Γιώργης κάτι που είναι αλήθεια, πέρασε μάλλον απαρατήρητο λόγο. Τώρα ποιος κάθεται να ακούσει τον Κασελάκη? Να όμως που ο Κασελάκης την περασμένη εβδομάδα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Open 10 παντού, Στραβελάκης Καραμήτρου, πάντα από εκεί πέρα κάτι βγαίνει. Λέει λοιπόν ο Στεφάν, ο Ετιέν και αυτό.
1: Bon. Μετά τον, μετά άρχισαν να γίνονται ενοίξεις προς το γραφείο μου, από το γραφείο του, ότι ναι, ίσως να, μετά τις ευρωεκλογές να φάνε στην ουσία τον Ανδρουλάκη, να μπει άλλος και εγώ να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα σε ένα κεντροαριστερό φορέα και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, να έρθει ως συνιστόσα σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και εγώ τότε όταν τα άκουσα αυτά λέω τι πράγματα είναι αυτά.
0: Βγαίνει λοιπόν ο Κασελάκης και λέει, κοίτα να δεις, πριν από τις ευρωεκλογές του 24 μου είπε ο Τσίπρας, άκου λέει, μετά τις ευρωεκλογές θα φάμε τον Ανδρουλάκη. Θα βγάλουμε τον Ανδρουλάκη από τη μέση στο ΠΑΣΟΚ, θα μπει κάποιος άλλος στη θέση του και θα έρθει το ΠΑΣΟΚ σαν συνιστόσα σε ένα μεγάλο ευρύτερο κεντροαριστερό φορέα. Έχουμε, λέει, σχέδιο να φάμε τον Ανδρουλάκαρο. Και σε αυτόν τον ευρύτερο αριστερό φορέα, όλα αυτά πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Και σε αυτόν λοιπόν τον φορέα, φέρε και εσύ το ΣΥΡΙΖΑ σαν μια άλλη συνιστόσα, να ενωθούμε όλοι μαζί, ενώντας βεβαίως με την αφεντιά του επικεφαλής, για να κάνουμε τον μεγάλο κεντροαριστερό πόλο ως εναλλακτική στο Μητσοτάκη, ως κυβερνώσα κεντροαριστερά κλπ. Του λέει ο Κασελάκης, μα τι είναι αυτά που λες? Δηλαδή θα έρθουμε όλοι εμείς συνιστώσεις σε σένα, πώς δει κλπ. Τα αποκαλύπτει όλα αυτά ο Κασελάκης, βέβαια πέρασε στον Ντούκου. Το πιάνει σήμερα ο Παπαχρήστος και λέει, παιδιά, ποιοι ήτανε? Γιατί αυτά, εντάξει, μπορεί ο Τσίπρας, τέτοιος ήταν, τέτοιος είναι, πάντα να συνωμοτεί, να φάει τους άλλους κλπ. Κλπ. Αλλά για να τα κάνει, δεν μπορούσε να τα κάνει μόνος του στο ΠΑΣΟΚ, κάποιος πρέπει να έχει μέσα. Και ποιοι ήταν αυτοί δια των οποίων εξηφαίνεται το σχέδιο «Πάμε να φάμε τον Ανδρουλάκη μετά τις ευρωεκλογές του 24. Γράφει μεταξύ άλλων και με μεσότιτλο «Τα πράσινα πιόνια του Τσίπρα». Ποιος ή ποιοι από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκαν στο βρώμικο σχέδιο Τσίπρα να φάνε τον Ανδρουλάκη μετά τις ευρωεκλογές? Ποια κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ λειτουργήσαν σαν δούριος ύπος? Αυτοί που το βράδυ των εκλογών, των ευρωεκλογών και πριν καν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, περιφέρονταν από κανάλι σε κανάλι γυρολόγοι της πολιτικής ζητώντας αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, το έκαναν από αγωνία για το μέλλον του κινήματος, γιατί ήταν μέρος του σχεδιασμού Τσίπρα. Και μετά ποιες από τις υποψηφιότητες που τέθηκαν όταν ο Ανδρουλάκης αποδέχτηκε την πρόκληση να οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ σε νέα εκλογή ηγεσίας ήταν πραγματικές και ποιες υπηρετούσαν το σχεδιασμό Τσίπρα? Με άλλα λόγια, τι λέει ο Γιώργης, ποιοι ήταν η πέμπτη φάλαγγα του Τσίπρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του 24? Τότε που θυμάστε βγαίναν και λέγαν αλλαγή ηγεσίας, εκείνο τ' άλλο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Bon affection. Στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνόκτη ναυτιλία που αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αναταραχή στο Πασόκ. ΠΑΣΟΚ μετά την δήλωση του Χαριδούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, για υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου και στήριξη της απόφασης για προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον ανακριτή. Με μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι μανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός του Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Η νέα επίθεση έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εναντίον ουκρανικών πόλεων. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρροτικά. Άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
10: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες του Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
10: 943 Interveten Sports.

0: Όπως ξεκίνησε ήδη η εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων, αύριο αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από τους 11 του κόμματος με το βλέμμα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκρηκτικό είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τα δύο στρατόπεδα να ετοιμάζονται για τη μάχη του Σαββάτου στην Κεντρική Επιτροπή με πίδικο τη συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε διάλυση οδηγεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αύριο αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι 7 από τους 11 βουλευτές. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, η Θεανό Φωτίου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ είχαν από καιρό διαφοροποιηθεί από την πλειοψηφική άποψη υπό το Γαβρίλη Σακελαρίδη και θα κατευθυνθούν προς την Ελλάς του Τσίπρα με το επιχείρημα της ένταξης σε ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο τη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων.
2: Μέχρι να λήξει κοινοβουλευτική θητεία, παραμένω βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Καταλαβαίνω, κατανοώ τον καθέναν και την καθεμιά να κάνει τις επιλογές του για το που θα πάει.

0: οι εκλογές.
1: Θέσεις μάχης παίρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο αναμένεται σφοδρή σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, ανάμεσα σε αυτούς που υπό το Σοκράτη Φάμελο θέλουν συμπόρευση με τον Τσίπρα και σε αυτούς όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου που ζητούν την αλλαγή της στρατηγικής των συνεργασιών.
2: Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, τις συλλογικές, θα ακούσουμε τον κόσμο, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση, με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους. Εγώ είμαι καθαρός και λέω ότι θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις.
3: Είμαι βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί παραμένω. Εκείνοι που βγάζουν σε πληστηριασμό τις έδρες τους και τις πάνε σε άλλο κόμμα, όπως έγινε πριν λίγους μήνες, δεν με αφορούν. Θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος όπως θα διαμορφωθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Χωρίς λόξες ματιές, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
4: Συμβαίνει τώρα, ίσως και να είναι σημαδιακό. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
5: Ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός, ταλαντούχος άνθρωπος που αδικεί τον εαυτό του με τον τρόπο που μεθοδεύει την αποσυναρμολόγηση του αριστερού χώρου.
1: Στη διάλυση φαίνεται ότι οδηγείται και το κόμμα Κόσμος Πράσινη Συμφωνία που είχε ιδρύσει ο Πέτρος Κόκαλης, καθώς ο ίδιος παρετήθηκε από γραμματέας του κόμματος και προανήγγειλε την πλήρη αποχώρησή του στις αρχές Ιουλίου.

αυτό με τις βουλεύτριες. Άντε μην το χαρακτηρίσω τώρα. Παραμένει βουλεύτρια η άλλη, είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια η παράλληλη. Βουλεύτριες. Εξαερώνονται. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να έρθετε σε μένα, παραιτηθείτε από τις έδρες, αλλά πού να τις αφήσουν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η έδρα, το παραδάκι, η μετακλητή, τα αυτοκίνητα και τα γραφεία. Βεβαίως με λεφτά δικά σας. Και περιμένεις τώρα από όλους αυτούς να κάνουν αντιπολίτευση και να ρίξουν το Μητσοτάκη που αλωνίζει. Και καλά κάνει από τη μεριά του, αν έχει απέναντί του βουλευτές και βουλεύτριες σαν αυτούς. Τώρα οι βουλεύτριες και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιούνται, αυτοί εκλεγήκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάναν τη Νέα Αριστερά συναμεταξύ τους. Και τώρα συναμεταξύ τους διαλύονται και λένε ότι θα είναι ανεξάρτητοι. Λες και σκοτίστηκε κανείς αν θα είναι βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς ή ανεξάρτητοι. Και γιατί το κάνουν αυτό, αφού ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν παίρνω κανέναν βουλευτή, είτε ανεξάρτητο είτε εξαρτημένο. Προφανώς πιστεύουν ότι αν ανεξαρτητοποιηθούν και καθώς θα πλησιάζουν εκεί οι εκλογές, τραβήξουν καμιά παρέτηση ή καμιά μεσοβέζικη λύση να τους χώσει στα ψηφοδέλτια ο Τσίπρας για να ξαναβγούν, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι αυτό.

Ο Τσίπρας εντωμεταξύ τους λέει ότι και να κάνετε και να έρθετε σε μένα θα έρθετε τα ακούσατε ως απλή φαντάρη. Δηλαδή, αν εσύ είσαι βουλεύτρια ή βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια που κάπως θεωρείται ψιλοσίγουρη η έδρα για την αριστερά γενικότερα, θα έρθει σε μένα χωρίς τη βουλευτική ή την βουλευτριακή ιδιότητα και εγώ θα σε κάνω ό,τι θέλω. Βγαίνεις ας πούμε στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, εγώ μπορεί να σε στείλω υποψήφια ή υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη.

πλήρης εξαέρωση, πλήρης ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Τουλάχιστον όσον αφορά την αντιπολίτευση, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, παίρνει μπάλα και το ΠΑΣΟΚ, όπου και εκεί φαγώνονται μεταξύ τους, γιατί βλέπουν και τον Τσίπρα να πηγαίνει καλούτσικα στις δημοσκοπήσεις. Καινούριο προϊόν, καινούριο κοσκινάκι μου, και πού να σε κρεμάσουν.

Όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από τις 8.30, ο Κασελάκης, χωρίς να το πολύ καταλάβει, αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο να φαγωθεί ο Ανδρουλάκης μετά τις ευρωεκλογές του 24. Και αυτό το σχέδιο το εκπονούσε ο Τσίπρας και προφανώς, σύμφωνα με όσα γράφουν σήμερα τα νέα, είχε και κάποιους μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Εξού και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έγιναν αυτά που έγιναν, τα θυμάστε. Θυμάστε τη Γιαννακοπούλου, είχε βγει πριν καν ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα και έλεγε πρέπει να αλλάξουμε αρχηγό. Κατέβηκαν 5-6. Ο Ανδρουλάκης τους πήρε παραμάσχα, αλλά ξαναβγήκε. Αλλά τώρα στις δημοσκοπήσεις παλεύει για την τρίτη θέση με την Καριστιανού, αν και με μικρή απόσταση από τον Τσίπρα. Γράφει και στην πίσω σελίδα σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο «Βλασφημία» για τα καμώματα του Δούκα. Αλλά στο τέλος γράφει και σας διαβάζουμε δίπλα από την προσωπογραφία, το σκίτσο, τη φατσούλα, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια βεβαίως του Δούκα. Γράφουν Τα Νέα σήμερα δια του κορυφαίου αρθρογράφου τους: «Μόνο που αν στόχος είναι πράγματι να φύγει η Νέα Δημοκρατία ή έστω Μητσοτάκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούν προτείνοντας για πρωθυπουργό ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και αυτό δεν μπορούν να το φυλάνε για έκπληξη στους ψηφοφόρους τους. Το Ανδρουλάκιο σύνθημα, πρωτιά έστω και με μια ψήφο, είναι καλό για να φέρει χειροκρότημα και συσπήρωση. Δεν αντέχει όμως σε σοβαρή ανάλυση, όσο στημένες και αν είναι οι δημοσκοπήσεις», γράφει σήμερα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας. «Αντιθέτως», συμπληρώνει, «μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος της απώλειας της δεύτερης θέσης». Εμείς συμπληρώνουμε ότι έχουν χάσει και την τρίτη από την Καριστιανού. Και συνεχίζει η εφημερίδα: «Και επειδή το Πασόκ δεν είναι κουκουέ, δεν έχει δηλαδή αποκλειστικό στόχο στις εκλογές να μετρήσει τη δύναμή του, οφείλει να χαράξει μια στρατηγική για όλα τα ενδεχόμενα. Ο στρουθοκαμιλισμός με το συμπάθειο στρατηγική δεν είναι». Ταχώνε λοιπόν σήμερα στο Δούκα, γιατί βιάστηκε να βγει για να πει ότι εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Ταχώνει και εφημερίδα με τον Παπαχρήστο και εν μέρη με το editorial της πίσω σελίδας, αλλά λέει και ποια είναι η πραγματικότητα.

Στο Πασόκ είναι αλήθεια, τα έχουν πάρει λίγο, γιατί βλέπουν τα στελέχια του ΣΥΡΙΖΑ, του της Ελλάς, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Μην μπερδευτούν και οι ψηφοφόροι. Εν πάση περιπτώσει, τη μέρα των εκλογών βλέπουν τα στελέχια του Τσίπρα να παρελάβουν από τα κανάλια, ειδικά τώρα το τριήμερο που και πολλοί ήταν φευγάτοι, και να τους καλούν και να τους έχουν στα πάνελ μόνους τους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βγαίνει αυτή η Κουφό Νικολάκου, συμπαθητική, γλυκομήλητη. Την ακούς και νομίζω ότι έχει καβαλήσει χειρότερο καλάμι από αυτό της Καριστιανού. Βγήκε και χθες, έλεγε εκεί πέρα αυτά που έλεγε στην ΕΡΤ. Αλλά τσαντίζονται οι Πασόκοι, γιατί βλέπουν τώρα Κουφό Νικολάκου και λοιπούς και λοιπές να βγαίνουν μόνοι τους. Και σου λέει, καλά, δεν τους βγάζετε σε μία αντιπαράθεση? Δηλαδή, θα μιλάνε μόνοι τους, λες και είναι υπουργοί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Και αυτό επιτείνει τον εκνευρισμό και επιτείνει και την αντίληψη που αρχίζει να κυριαρχεί πια μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ότι και τα λεγόμενα οικονομικά, τέλος πάντων, κέντρα προωθούν τον Τσίπρα με τον τρόπο που τον έσπρωχναν και το 2014, τότε για την Πρωθυπουργία, με τα γνωστά επακόλουθα αποτελέσματα και συνέπειες.

0: είχε και ο Κασελάκης, όπως σας είπαμε, είπε αυτά που είπε στο Open, στο Στραβελάκι και στη Μίνα την Καραμήτρου. Βάλ το πάλι.
1: Λοιπόν, μετά άρχισαν να γίνονται νήξεις προς το γραφείο μου, από το γραφείο του, ότι ναι, ίσως να, μετά τις ευρωεκλογές να φάνε στην ουσία τον Ανδρουλάκη, να μπει άλλος και εγώ να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα σε ένα κεντροαριστερό φορέα και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, να έρθει ως συνιστόσα σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και εγώ τότε όταν τα άκουσα αυτά, λέω τι πράγματα είναι αυτά.
0: Είναι αυτό που λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Του λέγει ο Τσίπρας, κοίτα να δεις Στέφανε, μετά τις ευρωεκλογές θα φάμε τον Νίκο και θα φτιαχτεί ένας άλλος φορέας και ελάτε όλοι μαζί να είστε σε αυτόν με μένα αρχηγού. Λέει ο Κασελάκης, μα τι είναι αυτά που λες. Και βεβαίως για να φαγωθεί ο Ανδρουλάκης, να τον έτρωγε ο Τσίπρας, θα τον τρώγαν από μέσα. Οι πεμπτοφαλαγκίτες του Τσίπρα. Και όσα γράφουν σήμερα τα νέα για αυτό το σχέδιο φαγώματος του Ανδρουλάκη είναι αποκαλυπτικά. Σε διάλυση λοιπόν όλη η αριστερά.
2: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε και τον Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μετρούν σεισμικές δονήσεις και ισχυρότατους κλειδονισμούς, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει το βήμα για τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος.
3: Πράγματι, γιατί είναι μια συζήτηση που μένει να γίνει από τώρα και μέχρι την ΔΕΘΟ που θα έχουμε την πλήρη πρόταση η Ματίνα. Τα στελέχη λοιπόν του Ινστιτούτου από την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα μπορούν να εξειδικεύουν τις θέσεις της προγραμματικής πρότασης, προκειμένου αυτό το αφήγημα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να καταστεί ελκυστικό στα ότα των πολιτών. Την ίδια ώρα εμφανίζονται ευχαριστημένοι από τη δυναμική που καταγράφεται έως τώρα. Αναφέρομαι στην ανταπόκριση των πολιτών που μπαίνουν στην πλατφόρμα και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές που δηλώνουν την πρόθεσή τους να γίνουν μέλη, όπως επίσης και στις έως τώρα δημοσκοπήσεις, για τις οποίες πάντως εμφανίζονται πολύ προσεκτικοί οι συνομιλητές και οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένουν και όσες έρευνες θα ακολουθήσουν. Μάλιστα, κάποιοι απαντούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως λένε οι αντιπαλοί του, δεν είναι το παλιό, όπως τον κατηγορούν, αλλά αντίθετα, μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, φαίνεται ότι έχει επιδράσει ως καταλύτης, τουλάχιστον για το άνοιγμα συζητήσεων, αλλά και των διεργασιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνει κανείς από τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Κλείνοντα να σου πω ότι πρώτη προτεραιότητα του πρώην Πρωθυπουργού παραμένουν και τα ζητήματα των εθνικών θεμάτων και οι παρεμβάσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είδαμε την ανακοίνωση χτες για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία. Σήμερα είχαμε επίσημη αντίδραση του Έντι Ράμα που απαντάει προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα ενοχλημένος.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά LED οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
14: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
14: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 2721-09711.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
15: Το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου.
16: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
17: Ωραία, είναι 9.
18: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
17: Η μπάλα.
19: Η ώρα είναι 9.
17: Ειδικής. Ναόμι Κλάιν. Δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
20: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Poems, no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Κανάλι ένα, Καλαμάτα, σε 9 και 4 πρώτα λεπτά. Right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football. Absolute rubbish, lad. Πρωινή καρφίτσα. Get on with your work. Repeat after me. Πρώτο ημίωρο μαζί μας. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς.

Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικηταρά 3α είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι στην καρδιά μας. 15 Ιουνίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Εκδόσεις Διόπτρα. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης στη διοργάνωση. Σε ένα νέο χώρο, Experience Hall, Ασό Hotel, στο λιμάνι της Καλαμάτας. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ.

Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο σε όλα τα social media. Κάντε follow για να ενημερώνεστε για όποια εκδήλωση τρέχει με τη στήριξη του βιβλιοπωλείου βιβλιοπωλής. Και φυσικά επωφεληθείτε των προσφορών στο e-shop βιβλιοπωλής.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500 διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης στο ραδιοφόνο και φυσικά στα social media κανάλια Ένα Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου στο ραδιοθάλαμο νούμερο 2 είναι ο Άγγελος Μπροντώνης.

Ξεκινάμε φυσικά με το συνταρακτικό γεγονός το οποίο έλαβε η χώρα. Ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος στην πόλη της Καλαμάτας. Και μιλάμε για την δολοφονία 39χρονης από το σύζυγό της. Ως γυναίκα θα μπορούσε να εκφραστώ και ως γυναικοκτονία, παρόλο που νομικά δεν υπάρχει αυτή η ορολογία. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή ο 41χρονος δράστης. Έλεγχοι γίνονται στα παιδιά για πιθανή χρήση ουσιών, ούτως ώστε να μην αντιληφθούν το τι γίνονταν μέσα στο σπίτι, και φυσικά σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η νεκραψία, νεκροτομή στην άτυχη 39χρονη. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα συνταρακτικό γεγονός το οποίο πιθανότατα να είχε αποφευχθεί αν όλοι εμείς είχαμε δράσει λίγο νωρίτερα, μιας που βλέπουν στη δημοσιότητα το φως της δημοσιότητας, πως αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε το τελευταίο διάστημα πολύ συχνά, να υπάρχει δηλαδή διαμάχη και ενδοοικογενειακή βία στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Τα μεγαλύτερα θύματα το ξέρουμε όλοι πως είναι αυτά τα δύο παιδιά. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα γράφουν μαθηματικά τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων. The lad who reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Συνεδρίαση θα έχουμε σήμερα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΤ. Το μεσημέρι. Βασικό θέμα της συνεδρίασης είναι το αντιπλημμυρικό έργο Φαρώνα Κρήτα Κρήτης Ναβαρίνου. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων. Ένα έργο προϋπολογισμού 4.545.000 περίπου ευρώ. Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου.

διαβάσαμε όλοι το τελευταίο διάστημα για την αλλαγή του κώδικα στην αυτοδιοίκηση. Οι αλλαγές που υποχρεούνται ανά την Ελλάδα να ακολουθήσουν οι Δήμοι. Έχει τεθεί σε διαβούλευση και θα συζητηθεί αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμά.

0: Άλλο ένα γεγονός το οποίο είχαμε. Ήταν οι 26 νομίζω. 23
1: μετανάστες.
0: 23 ήτο.
1: Mm-hmm.
0: 23 λοιπόν μετανάστες οι οποίοι
1: διασώθηκαν στα ανοιχτά
0: τσκαλάκια. Περισυνελέγησαν, δεν κινδύνευαν.
1: Ναι. Έπλεαν κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Μάλλον μέσα.
0: Ναι, ναι. Και τώρα διαβάζω στο Θάρρος ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι διακινητές που προφανώς ήταν μέσα σε αυτά τα 23 άτομα τα οποία περισυνελέγησαν αρχικά από τη Frontex
1: και μετά
0: παραδόθησαν στο λιμενικό. Δεν είναι εμάς, εσάς, επί τα αυτά και πάμε...
1: Τέσσερις ήταν οι διακινητές.
0: Αλίμονο, σε παρακαλώ.
1: Όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Το τραγούδι. Το τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη ταιριάζει τέλεια στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πόλη της Καλαμάτας.

0: Εξελίξεις έχουμε και σε πανελλαδικό πολιτικό επίπεδο αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και τη Νέα Αριστερά. Και νομίζω η Νέα Αριστερά σήμερα είναι η παρέτηση.
1: Είναι η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών.
0: Ναι, παρετούνται, ναι, από την κοινοβουλευτική ομάδα και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Διαλύεται ουσιαστικά η κοινοβουλευτική ομάδα της, ναι, Νέας Αριστεράς, ναι, γιατί δεν έχει τους 5 βουλευτές
0: που χρειάζεται ούτως ώστε να λειτουργεί ομάλα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως έχουμε και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και η κυρία Χτσιόγλου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα παραιτηθεί και από την έδρα μαζί με την ανεξαρτητοποίηση.
0: Ωραία. Οπότε τίθεται και άλλο θέμα.
1: Ακριβώς. Ποιος θα είναι ο επόμενος?
0: Ποιος θα είναι ο επόμενος και όλα αυτά... Διότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι πιθανολογούν την ένταξή τους στην Ελλάδα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Γεωργιάδη, μας είπε ότι υπάρχουν και φήμες και συζητήσεις για τη δημιουργία άλλου κόμματος από τα άτομα τα οποία θα ανεξαρτητοποιηθούν από τη Νέα Αριστερά. Θα το δούμε. Εγώ πάλι πιστεύω πως θα ενταχθούν στους κόλπους του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μία έκτακτη είδηση: είχαμε σεισμό 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Σεισμός ο οποίος έγινε αισθητός και στα νησιά του Ιωνίου.

0: Αυτό έγινε απόψε τα ξημερώματα.
1: Πόσο ήταν ο σεισμός?
0: Αρχικά εκτιμήθηκε 6,5. Τελικά δόθηκε η ένταση 6,2.

αφού σας δώσαμε αυτή την είδηση, να επανέλθουμε στα πολιτικά, γιατί έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαμηνεί πως τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί και ότι ο κύριος Τσίπρας οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο φυσικά το δημοψήφισμα του 2015. Εκεί αναφέρεται.

0: Εξελίξεις έχουμε και στη Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, ε?
1: Με σκληρές κουβέντες.
0: Με πολύ σκληρές κουβέντες.
2: A secret code? No, poems no less.
0: Ουσιαστικά ο κύριος Τραμπ τραβάει το αυτί πολύ έντονα του κυρίου Νετανιάχου.
2: I'm all right, Jack. Keep your hands off my...
1: Δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο.
0: Δεν μας είχε συνηθίσει, αλλά προφανώς ο κύριος Νετανιάχου έρχεται αντίθετος με τα σχέδια τα οποία έχει στο μυαλό του ο κύριος Τραμπ για τη συγκεκριμένη περιοχή και κυρίως για το Λίβανο. Οπότε αμέσως πλην σαφώς του είπε πως αν αγγίξεις ή αν απλώσεις το χεράκι σου προς τα εκεί, θα στο κόψω. Με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτά για τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε τουλάχιστον 8 νεκρούς από πυράβλους και ντρόουν.
2: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody!
0: Και έχουμε δηλώσεις από τη βοηθό της Γενικής Γραμματέας του ΟΗΕ, την κυρία Μάρθα Πόμπι.
2: Keep your hands off my staff.
0: Σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία χαρακτήρισε βαθύτατα ανησυχητική την κατάσταση στο Λίβανο. Και αυτό διότι προωθούνται βορειότερα στο λιβανικό έδαφος Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις. Και από την άλλη πλευρά οι επιθέσεις της Χεζμπολά φτάνουν βαθύτερα στο Ισραήλ. Εδώ είναι που έρχεται και η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.

Και θα κλείσω το ημίωρο με την είδηση που δεν είναι είδηση, είναι απλά η συνέχεια της είδησης. Πώς συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Όπου η εισαγγελέα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση για το ποιες από τις παραστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Μουσικά θα σας πάω στο διάλειμμα. Φύγαμε με την ερμηνεία του AI και τη δημιουργία τεχνολογικά του Tony Leaks. Δηλαδή το AI και ο Tony Leaks μας δίνουν τη λάβα που έχουμε μάθει όλοι από την Άλκηστης πρώτο ψάλτη σε μια διαφορετική εκτέλεση με βασικό πρωταγωνιστή την τεχνολογία.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
4: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
14: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Η ώρα είναι 9:35 πρώτα λεπτά. Θα μπορούσα να σας προτείνω λοιπόν για το μεσημεριανό σας φαγητό να πάτε εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά, αλλά δεν είναι ανοιχτά. Επειδή ήταν ανοιχτός εχθές ο Κώστας, σήμερα ρεπάρει, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέβασε στη σελίδα του στο διαδίκτυο, και εμείς το σεβόμαστε και περιμένουμε αύριο και πάλι να ανοίξει τις πόρτες του για να απολαύσουμε το εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό που μόνο εκεί στο Κώστα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ό,τι μαγειρεύει η Μαρία και όλο το team, για να απολαμβάνουμε εμείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

0: Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι έθριος, ζεστός και καλοκαιρινός, Άγγελε. Mm-hmm.
1: Όλη την εβδομάδα.
0: Όλη την εβδομάδα, επιτέλους, για όσους γκρίνιαζαν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα για αυτές τις εναλλαγές που είχαμε στον καιρό.
1: Τώρα έχει ζέστη.
0: Μπορώ να σου πω ότι εγώ βίωσα και ψυχάλες βροχής την Κυριακή στην Αρκαδία. Με δροσούλα. Και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι εκεί τα σπίτια ακόμη ανάβουν τζάκι.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.

0: Φουρτούνες, πολλές φουρτούνες.
1: Ναι, αλλά και εργάτες γης.
0: Πού?
1: Τους φέρνουμε επίσημα από την Αίγυπτο.
0: Μετά έχουμε τη συμφωνία από το Πακιστάν έχουμε και με την Αίγυπτο.
1: Ναι, ξεκινά λοιπόν η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης. Τώρα το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε και εμείς που γινόμαστε αποδέκτες αυτών των

τελικά του Μάριο Οικονόμου στα Γιάννενα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή ηλικίας 33 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο. Σήμερα λοιπόν στα Γιάννενα η κηδεία του άτυχου νέου.

άλλη μια είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά που λέμε, είναι η πώληση της εταιρείας, μιας που είμαστε στα Γιάννενα, γιατί εκείνη η έδρα, της εταιρείας Νιτσιάκος, που όλοι ξέρουμε, στα χέρια του μεγαλύτερου Ουκρανού επιχειρηματία στο χώρο.

0: Και έχουμε τη δεύτερη πώληση ελληνικής εταιρείας ζωοτροφών, της Ελβίζ, στον ουγγρικό κολοσσό UBM. Πουλάμε.
1: Γιατί τα πουλάμε όλα.
0: Ξεπουλάμε. Ξεπουλάμε, βρε παιδιά.
2: What have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code?
0: Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις της ελληνικής αγοράς ζωοτροφών. Διαθέτει δύο εργοστάσια, ένα στο πλατή Μαθίας και ένα στο Πετροχώρη Ξάνθης, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 250.000 τόνων.
1: Αυτή είναι η ουγγρική εταιρεία.
0: Αυτή είναι η ελληνική. Η ουγγρική αγοράζει αυτήν, την Ελβίζ.
1: Με τόση μεγάλη παραγωγή και την πουλήσαμε.
0: Κάνεις κάτι ερωτήσεις και εσύ, μικρέ μου?

0: Λοιπόν, έχουμε. Θέλεις να πεις κάτι, γιατί θα πρέπει να αναφερθώ.
1: Ναι.
0: Στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Ο κύριος Πιερακάκης έχει προτεραιότητα, παρακαλώ.
0: Προβλέπει λοιπόν το νέο νομοσχέδιο περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, με φυσικά έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εκτός αυτού νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με δυνατότητα ένταξης έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Εδώ θα συμπληρώσω εγώ ως Ιωάννα, το νου σας όμως με τι επιτόκιο. Να το δείτε και αυτό πριν το κάνετε, γιατί μπορεί να σας βρει και κάτι της. Γιατί ακούμε κάτι νουμεράκια σε αυτά τα επιτόκια, τα οποία πληρώνουμε τα χρέη πλάς άλλα τόσα. Διασφαλίζονται αυτόματες αναπροσαρμογές συντάξεων στο ίδιο νομοσχέδιο δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς και ρυθμίζονται μισθολογικά ζητήματα δικαστικών λειτουργών. Η αλλαγή του τόνου είναι γιατί εμείς και η δικαιοσύνη είμαστε ένα ως κράτος.

0: θεσπίζεται αυστηρότερο πλαίσιο για τα τυχερά παίγνια, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΠ, επιτάχυνση διακοπής πρόσβασης σε παράνομους ιστότοπους και αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παίγνια. Διότι η πείνα σε ρίχνει σε εθισμούς. Εθισμούς του τύπου παιχνίδια τυχερά που μόνο τυχερά δεν είναι, μία σου δίνουν, δέκα σου παίρνουν, αλκοόλ, ουσίες, κουτουλουπού, κουτουλουπού που λένε και οι γραμματιζόμενοι. Διευκρινίζονται ζητήματα, επανέρχομαι στο νομοσχέδιο τώρα, λειτουργίας της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει ρόλο στη διαχείριση του δημόσιου ακινήτου με σκοπό την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος. Αυτός ήταν ο κύριος Πιερακάκης και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει σε διαβούλευση.
1: Να πάμε στο προηγούμενο κόμμα του κύριου Πιερακάκη που έχουν τριγμούς ενότητας.
0: Εννοείς το Πασόκ φυσικά, κίνημα ναι. αλλαγής, ε. Mm-hmm. Τι έπαθαν?
1: Από μία συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Έδωσε συνέντευξη το Σάββατο ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για τις συνεργασίες. Και είπε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε τώρα με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και να οργανώσουμε ένα σχέδιο ότι όποιο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα εμείς θα συνεργαστούμε και πρωθυπουργός, αν προκύψει από αυτή τη συνεργασία, θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που θα είναι στη δεύτερη θέση. Και είπε ο κύριος Δούκας, βεβαίως, και εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ξεκίνησαν τα όργανα με την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Αλίμονο.
1: Να λέει όσοι αγαπούν το ΠΑΣΟΚ να το αποδείξουν.
0: Απευθυνόμενοι στον κύριο Δούκα.
1: Ναι, ότι
0: γιατί
1: δεν αγαπάει.
0: Γιατί στηρίχθηκε μόνο από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δούκας και βγήκε δήμαρχος Αθηναίων. Τα ξέχασε η κυρία Διαμαντοπούλου. Τις εισρωές ψήφων από ποιους κατοίκους και σε ποιον πολιτικό χώρο άνοικαν, το ξέχασε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μόνο από το Πασόκ βγήκε ο κύριος Δούκας?
1: Όχι.
0: Α,
1: αφού ήταν μεγάλη συμμαχία.
0: Δεν είναι λογικό λοιπόν ο κύριος Δούκας, αφού έχει δύο οικίες, να θέλει να μείνουν όρθιες και οι δύο?
2: Και δίπλα.
0: Α. Α. Ε.
1: Δεν το περίμενα αυτό.
0: Ποιο?
1: Τις δύο οικίες.
0: Άμα είσαι προνομιούχος.
1: Θέλω να δω τα κουδούνια, να δω ποιος τι γράφει.

0: Λοιπόν, ωραίος ο Γιάννης Κότσιρας, πιο ωραίος όμως είναι ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος διαλύει το κόμμα του και συντάσσεται
1: με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Πάει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό ήταν το κόμμα το οποίο δεν αναφέρονταν καν στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, είχε 1%.
0: Δεν αναφέρονταν καν.
1: Ναι.
0: Σαν να μην υπήρχε. Τώρα όμως ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος κύριος Πέτρος Κόκαλης ήταν πάλι.
1: Ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντοτε.
0: Είναι. Το ζητούμενο είναι ότι εκτός από τον κύριο Κόκαλη έχουμε πιθανές εισρωές και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. 6 Ιουνίου τώρα το Σάββατο είναι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, mm-hmm. όπου θα συζητηθούν τα θέματα mm-hmm. συνεργασιών για τον κύριο Τσίπρα mm-hmm. και από ό,τι ξέρουμε θα γίνουν ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών. Ήδη το ξέρουμε.
0: Το σίγουρο είναι ότι το comeback του Αλέξη Τσίπρα είναι σαν το comeback της Άντζελας Δημητρίου. Το έχεις ακούσει?
1: Και μπράβο και μαγκιά σου.
0: Κάνω comeback. Έτσι λοιπόν, mm-hmm. το ίδιο καμπάκ έκανε και αυτός. Περίμενε λίγο στη γωνίτσα του. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι ότι στη θητεία του δεν επωφελήθηκε σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό δεν έχει βρεθεί κανείς. Ίσως γι' αυτό και τον χτυπούν. Το μοναδικό όπλο στο να τον χτυπήσουν είναι ο Κατρούγκαλος και οι αποφάσεις του,
1: ναι.
0: τότε. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Το ήδη.
1: Οι πρέσπες.
0: Όχι. Το 15.
1: Το δημοψήφισμα.
0: Το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Εκεί τον χτυπούν. Να τα πούμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Αυτό κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα.
0: Εκεί τον χτυπούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκάνδαλο πάντως δεν έχει βρει κανείς. Ένα το κρατούμενο. Οικονομικό σκάνδαλο εννοώ.
1: Και με συγκυβέρνηση.
0: Τύπου ο ΠΚΠ κουτουλουπού κουτουλουπού. Και ΕΥΠ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς. Νόμος κατσέλη και εφαρμογή, ναι. Είναι τα θέματα τα οποία κουβαλάει ο κύριος Τσίπρας στην πλάτη του. Όμως άφησε να ξεδιπλωθεί η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για 2 τετραετίες συνεχόμενες. Γνωρίζουμε όλοι ότι βιώνουμε την υψηλότερη ακρίβεια ever, δηλαδή γνωρίζουμε όλοι ότι ο πληθωρισμός μας έχει φτάσει σε τραγικό επίπεδο και θα είναι πάλι και θα εξακολουθήσει να είναι αυξητικός.
1: Επί κρίσης δεν νομίζω να είχαμε τόσο υψηλό πληθωρισμό. Ως πληθωρισμό.
0: Όχι. Αλλά δεν είχαμε όμως κι άλλα.
1: Βέβαια, καλά.
0: Δεν είχαμε COVID επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου δόθηκαν τα λεφτά, που έτσι και αρχίσει η κοβέση και μας πιάσει στα χέρια της από την εποχή του COVID, που δημιουργούσαμε εταιριούλες των δικών μας παιδιών. Εννοώ τα δικά μας παιδιά, τα καλά παιδιά. Να φτιάχνουν εκεί που φτιάχνανε σανό, βρεθήκανε με εταιρείες να φτιάχνουν μάσκες. Βρεθήκανε με εταιρείες να φτιάχνουν γάντια. Βρεθήκανε με εταιρείες δεν ξέρω εγώ τι. Άμα δεν πιάσει και το κομμάτι των εμβολίων, το τι δώσαμε, το τι πήραμε, το τι κάναμε, αν γίνανε όλα αυτά τα εμβόλια ή τα πληρώσαμε τζάμπα σε αυτές τις εταιρείες. Και τα λοιπά και τα λοιπά, νομίζω πως θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ήδη ελέγχει και θυμάμαι χαρακτηριστικά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε εκείνο το ορεινό χωριό της Υπήρου ήτανε, που πήγε σε ένα δημοτικό σχολείο που λειτουργούσε χωρίς θέρμανση το χειμώνα, αλλά γύρισε και τους είπε: ναι, όμως έχετε διαδραστικό πίνακα. Και έρχεται τώρα η ώρα της κοβέση να ψάχνει τους διαδραστικούς πίνακες. Έρε γλέντια, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπενίνα Μαζάνη, μ' αρέσει αυτό το κορίτσι.
2: Πώς έφτασε τέλος. η εποχή.
0: Μ' αρέσει η φωνή της, εννοώ. Ναι, απ' έξω φτιάχνουν την έδοντος.
1: Ναι.
0: Ακούμε τα κρουστικά, τα κομπρεσέρια,
2: στροφή,
1: τις τσάπες.
0: Δεν θα μπορούν να περάσουν τα ταξιά.
2: Μα
0: και όλα τα ιά.
2: Στο τίποτα.
0: Τέλος πάντων, θα το υποστούμε και αυτό. Γιατί ομορφαίνουμε την πόλη στο κέντρο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
11: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
10: Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Είμαστε στο ημίωρο όπου ο Σωκράτης Άμιος και το σέρβις αυτοκινήτων του Σωκράτη Άμιου είναι η εγγύηση για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση, επισκευή του αυτοκινήτου μας. I'm all right, Jack. Keep your hands off my... Έμπειρο προσωπικό. New car, τεχνογνωσία. Daydream. Άρτια εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ανίχνευσης και επιδιόρθωσης προβλημάτων σε όλους τους τύπους των επιβατικών αυτοκινήτων. Κάτι μου λέει πως θα μπορούσε και μπορεί και το κάνει να επισκευάζει και επαγγελματικά. Δεν μιλάω βέβαια για τα βαρέως τύπου, μιλάω για αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά όλες οι εταιρείες, γιατί στο Σωκράτη Άμιο μπορούν να κινηθούν και να επισκευαστούν και βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών. Αυτά τα ολίγα ήθελα εγώ, Άγγελε, να πω και να περάσουμε μαζί μας αν επιθυμείτε. Επικοινωνείτε, δεν ξέρω τι μου έστειλες, αλλά σίγουρα τώρα δεν μπορώ να το δω.
1: Δεν είναι για τώρα, είναι για μετά.
0: Εντάξει, είναι για after.
1: Ναι, yes.
0: Ναι, είναι για off the record, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που μπορώ σίγουρα και εγγυημένα να σου πω, Άγγελέ μου, είναι ότι τα καθαρά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2026 για τη ΓΕΚ Τέρνα είναι στο 33,2%. Μόνο 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο για τη ΓΕΚ Τέρνα. Τα κέρδη, μια ΓΕΚ Τέρνα η οποία έχει πάρει και ένα αξιόλογο ποσοστό πλέον της ΕΙΔΑΠ. Μην το ξεχνάμε. Έχει πάρει κοντά στο 13%. Γνωρίζει κανείς την ΕΙΔΑΠ? Δεν γνωρίζεις?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Το νερό.
0: Έτσι. Επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Για τη ΓΕΚ Τέρνα. Μήπως ξέρεις και ποιος είναι πίσω από τη ΓΕΚ Τέρνα? Εκτός έτσι από μερικούς μεσίνιους που έχουν μετοχές.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι και με τη δημοσκόπηση που βγήκε από την Opinion Poll χθες, κυβέρνηση Πασόκ, δεν βγαίνει.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ είναι 4ο με 5ο κόμμα.
0: Ναι.
1: Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, σταθερά. Μετά είναι το κόμμα Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Μετά είναι η κυρία Καριστιανού. Και τέταρτο έρχεται το Πασόκ με 8,8.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ σήμερα παίζω μπάλα με Πιερακάκη. Έτσι την έχω δει σήμερα με τον, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο. Ίσως γιατί είναι δύο οι Κυριάκοι σε αυτή την κυβέρνηση και είναι πιο ισχυροί.
1: Και ένας ο κύριος Αβελόπουλος από κάτω, τρεις.
0: Ναι, είπα στην κυβέρνηση όμως. Θες να μου πεις ότι ενδέχεται ο κύριος Βελιόπουλος να είναι? Λοιπόν,
1: εντάξει, το καταλάβατε.
0: Λοιπόν, βρίσκεται στο Παρίσι ο κύριος Πιερακάκης. Συμμετέχει στην ετήσια υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού ΟΟΣΑ, σε συντομογραφία. Μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ευημερίας. Εγώ θα σταθώ στην ευημερία, διότι τη βλέπουμε όλοι καθημερινά στη τσέπη μας. Δηλαδή περιμένω κι άλλη τέτοια ευημερία, κύριο Πιερακάκη, να μας τη φέρετε από το Παρίσι. Πάρτε λίγη από το Μακρόν και φέρτε τη εδώ.

Αυτός είναι ο εξαιρετικός φυσικά Θανάσης Βασιλόπουλος. Μια τεράστια καλημέρα και την αγάπη μου στην Ιωάννα. Άστο Ιωάννα. Άστο να πάει, άστο.

0: καμία σωτηρία με την οικονομία. Διότι μπορούμε να φτιάξουμε και στιχάκια, άμα θέλουμε.
1: Καμία σωτηρία με την οικονομία.
0: Έτσι,
1: να το
0: όπως
1: σημειώσω.
0: Το πάμε το πράγμα, καμία σωτηρία με την οικονομία. Διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3-4, άντε 5 μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες μαζί με τα funds και φυσικά τις συστημικές πλέον 4 τράπεζες της χώρας καταγράφουν μόνο κέρδη πολλών εκατομμυρίων και σε κάποιες φορές δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν ο πολίτης, ο απλός πολίτης έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να δουλεύει τουλάχιστον 12 ώρες ημερησίως και να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινότητας της οικογένειας του και περιμένει από κάθε είδους pass και voucher να τα βγάλει πέρα. Όταν εγώ διαβάζω τώρα ότι σε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην περιβαλλοντική ενεργειακή μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε η Motor Oil στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Μιλάμε για την εταιρεία ENACT, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν συστήματα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς και συναφείς περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

0: Αλλάζει το σκηνικό.
1: Βγήκαν και τα θέματα.
0: Εννοείς για τις πανελλήνιες των μαθηματικών.
1: Τον ΕΠΑΛ. Τον
0: ΕΠΑΛ. Ναι.
1: Θέματα άλγεβρας.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Πω, πω, πω.
0: Εντάξει, οκ. Τα μαθηματικά είναι πάντα μαθηματικά.
1: Παιδιά, ήμουν θεωρητική. Με το που διάβασα το Χ1 και Χ2, θα παρέδιδα το στυλό και θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την
1: θα έρθω το χρόνο.
0: Θα παρέδιδες το στυλό, είναι δικό σου.
1: Ανέκαλε. Και έχω δώσει εντωμεταξύ πανελλήνιες. Μπορεί να άφησα και το στυλό εκεί πέρα.
0: Εντάξει, οκ. Νομίζω πως έχεις ξεχάσει τη διαδικασία. Αλλά το χειρότερο είναι ότι σου το θυμίζω εγώ που πάνε πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή από τότε που δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι με έπιασε.
1: Εσείς μάλλον, έχετε κάτι πιο δυνατό.
0: Μάλλον μια ταραχή μου θύμισε τη διαδικασία. Γιατί μην βλέπετε τώρα που σας λέμε ψυχραιμία και αυτά. Όταν δίναμε πανελλήνιες, ένα κοκομπλιόκο το είχαμε πάθει εμείς. Αλλά και ως γονείς το ίδιο συμβαίνει. Λάθος τακτική, αλλά συμβαίνει. Γι' αυτό εγώ ακολουθώ Στέλιο Ρόκο για να ηρεμήσει η ψυχούλα μου. Γιατί δύο κόσμους έχει ψυχή μου. Και Δύση και Ανατολή.

Η Όπα το είχαν πει αυτό το τραγούδι. Το πήρε ο Στέλιος Ρόκος. Και μας το δίνει απλόχερα.

0: Ωραιότατος ο Στέλιος Ρόκος, ε, δεν ναι. Μπορείς να πεις.
1: Την καλημέρα μας στη βάση Τωτοίου.
0: Στη βάση Τωτοίου μας ακούει η βάση
1: Τωτοίου. Μας ακούνε, αμέ. Μας ακούνε Έλληνες αξιωματικοί αυτή.
0: Μας ακούνε παιδιά τα οποία είναι στα ελληνικά στρατά.
1: Βεβαίως.
0: Δύναμη παιδιά, υπομονή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Bloomberg πάω τώρα. Στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις χώρες για μείωση του ενεργειακού κόστους. Να σας δώσουμε εμείς παιδιά, άμα θέλετε ενέργεια. Έχουμε και εμείς στον τόπο ανεμογεννήτριες. Και πανελάκια εκεί, τους κάμπους μας τους κάναμε φωτοβολταϊκούς, διότι παράγουν καλύτερα έτσι οι κάμποι, η Θεσσαλική ειδική, ειδικά. Ακούγοντας εχθές και την εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και Γιώργου Γεωργιάδη στον Ελλάδα 943, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήθελαν να συμμετάσχω και είπαμε δύο κουβέντες. Άκουγα λοιπόν κάποια επιστήμον που είχαν βγάλει, η οποία ασχολείται λίγο με, με το θαλάσσιο πλούτο της χώρας και γενικώς το τι γίνεται και τις αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει με την εμφάνιση διαφόρων ειδών που δεν είχαμε συνηθίσει, να λέει πως παιδιά, γιατί ας πούμε έχετε απορία που στον Εβοϊκό κόλπο υπάρχουν πάρα πολλές μέδουσες, αφού υπάρχει σε αυτή την περιοχή, έχει υπάρξει στο παρελθόν και συνεχίζεται να υπάρχει υπεραλία, χρήση πως τα λέμε αυτό που πετάμε μέσα και σκάνε και δυναμητών. Λοιπόν, οπότε καταστρέφοντας και σκοτώνοντας τους φυσικούς θηρευτές των μεδουσών, τι θα κάνουν οι μέδουσες? Δεν θα πολλαπλασιαστούν?
1: Ναι,
0: θα πολλαπλασιαστούν. Δεν θα εγκλωβιστούν σε κάποιες περιοχές? Ναι, θα εγκλωβιστούν. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, μην αναζητούμε λανθασμένους τρόπους, γιατί το ίδιο, γιατί ξεκίνησε από την ενέργεια, έχουμε δει κατά καιρούς να αναφέρεται στην εξαφάνιση διαφόρων πτηνών που κάποιοι επιστήμονες τα ρίχνουν, και βάζω τη λέξη τα ρίχνουν σε εισαγωγικά, φυσικά στις ανεμογεννήτριες. Γιατί αν περάσει ένα κοπάδι την ώρα που γυρίζουν οι ανεμογεννήτριες από πουλιά, τα μισά θα αφήσουν τα κοκαλάκια τους εκεί, διότι θα τεμαχιστούν από τους Έλληνες. Δεν γίνεται, μόνοι μας κάνουμε αυτά που κάνουμε. Αλλά εσείς μη μου ταράζεστε, διότι την Παρασκευή είχαμε και γάμο στη Μεσσηνία. Την άφησα τώρα για το τέλος του τρίτου ημιώρου την είδηση. Πανοδρεύθηκε η κόρη της Τζέννης Μπαλατσινού στη Μεσσηνία με τον Πέτρο Κωστόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Το παντρεύτηκε όμως, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είμαστε λίγοι αυτοί που αναζητήσαμε και είδαμε πως δεν ανήκει στην ίδια θρησκεία με την κόρη Κωστόπουλου ο σύζυγος.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Είναι σε διαφορετική θρησκεία.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς δεν έγινε γάμος? Μάλλον δεν έγινε γάμος κανονικός. Έγινε γάμος πολιτιστικός, γιατί επιλέξαμε και πολιτιστικό χαρακτήρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μέρος.
1: Το κέντρο.
0: Ναι. Επιλέξαμε το κάστρο της Πύλου. Επιλέξανε το κάστρο της Πύλου. Το κάστρο της Πύλου είναι αρχαιολογικός χώρος, αλλά εφόσον υπάρχει μέσα, είπαν κάποιοι εκκλησάκι, και εγώ άρχισα να γελάω και λέω τι σχέση έχει το εκκλησάκι και η άδεια από τη Χύψη Μητρόπολη που αναφέρουν ορισμένοι, όταν δεν μιλάμε για θρησκευτικό γάμο? Αυτό δεν το αναζήτησε κανείς, ότι δεν ανήκουν αυτά τα δύο παιδιά στην ίδια θρησκεία Και άρα δεν μπορούσε να γίνει θρησκευτικός γάμος.
1: Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Δηλαδή, μπορώ να πάω να παντρευτώ στο εκκλησάκι στο κάστρο της Καλαμάτας?
0: Της Μεθόνης μπορείς.
1: Α, στις Μεθόν.
0: Ναι, της Καλαμάτας, ναι, έχει.
1: Εκεί,
0: γίνει.
1: Από το εκκλησάκι, ναι, και να πάω για κέντρο στη Μεθόνη.
0: Από την αρχαιολογική υπηρεσία,
1: ναι,
0: παίρνεις την άδεια, διότι εφόσον είναι εκκλησάκι μέσα, από την...
1: Ναι, ναι. Οι καλεσμένοι θα κάθονται στις πολεμίστρες εκεί του κάστρου, πάνω στα έλατα.
0: Εγώ θα πάρω την πίπα της Ειρήνης.
2: Ο νέος σκύλος και η γάτα.
0: Και δεν θα μαλώσω με κανέναν σας, γιατί πάω σε διαφημίσεις.
2: Και την πληρώνουνε τα βάζα και τα...
0: Και ούτε βάζα, ούτε τίποτα, ούτε γάτες, ούτε ζημιές, παιδιά.
2: Ματάνα.
0: Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Όλα καλά.
2: Να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης.
0: Έχει ακριβήνη η μαργαρίνη, κράτα τη, μην την πετάς.
2: Σιρήνης.
0: Μην πετάτε τα, μην τα πετάτε.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Μάθα πολύ, ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
11: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
12: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
12: γάτες,
11: τροκτικά,
12: ερπετά,
11: ψάρια και πτηνά.
12: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
11: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
12: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
11: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
12: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
12: Παράδοση και στο χώρο σας.
11: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
12: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
11: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο τελευταίο μέρος της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα στο κανάλι Ανα Καλαμάτας στους 94.8 και έχω ήδη στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Πάνο Πουρναρά από τον Ελλάδα 943. Τον καλημερίζω. Καλημέρα Πάνο.
16: Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Πρωινή Καρφίτσα.
15: Τι κάνετε?
16: Καλημέρα στην Καλαμάτα.
15: Εσείς εκεί στην πρωτεύουσα, τι καιρό έχετε? Γιατί εμείς εδώ λέει θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία σήμερα.
16: Ναι, ηλιόλουστο. Ναι,
15: εντάξει, καιρός, και εσείς καλοκαίρι δηλαδή.
16: Επίσημα καλοκαιράκι είναι 2 Ιουνίου.
15: Εντάξει.
16: Καλό μήνα, δεν τον είπαμε.
15: Τον είπαμε χθες, αλλά οκ, okay, από την Πρωινή Καρφίτσα ναι, τον λέμε σήμερα. Τι είχατε σήμερα στην εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργιάδη?
16: Σήμερα είχαμε τον Βασίλη Κονόμου, τον Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Σε μια συζήτηση γενικότερα για όλη την επικαιρότητα, ξεκινήσαμε από τις σκοπές, πήγαμε σε ακρίβεια, πήγαμε σε ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επιγραμματικά ότι για τις πολιτικές ανακατατάξεις που ήταν μεγάλο στις συζήτησεις, είπε ότι εμάς δεν μας επηρεάζουν ιδιαίτερα. Η δημοκρατία ψυχή είναι πρώτο καθαρά. Ίσα ίσα που να σου πω εγώ το σχόλιο είναι αυτό, ότι τη συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία όλα τα πληρώνει.
15: Εννοείς στην αντιπολίτευση. Ναι, και με την...
16: Είναι η αυτοδυναμία όσο δύσκολο και να ακούει λέει αυτή τη στιγμή.
15: Μάλιστα. Μίλησε ο κύριος οικονόμου για το τι μέλη γενέστε στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, όπως ας πούμε για τη Νέα Αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εξελίξει αυτή την εβδομάδα, έτσι.
16: Δεν έκανε, δεν τον ρωτήσαμε για κομματικά άλλα, αλλά αυτά μπορώ να τα πω εγώ όμως.
15: Για πες τα μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Εμέσως σε ρωτάω.
16: Ναι, κοίτα, σήμερα αναμένεται να έχουμε την ανεξαρτοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστερά.
15: Ναι.
16: Μεταξύ αυτών ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Δανακούπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Μόλις αναξαρτοποιηθούν
15: πλήρως από τη Νέα Αριστερά,
16: έχουμε και την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν θα υφίσταται την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, γιατί θα είναι κάτω από 10 βουλευτές. Όταν πέφτει ο αριθμός κάτω από 10, δεν υφίσταται η

0: αναφερθούμε και στη διάλυση και στην του κόσμος από τον κύριο Κόκαλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης ο κύριος Πέτρος Πόλης παρετήθηκε από γραμματέας του κόμματος Κόσμος. Το αξιοσημείωτο εδώ και το σουρεαλιστικό της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Κόκαλης είναι ο ιδρυτής του κόμματος Κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τώρα δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει ιδρυτής και γραμματέας κόμματος να παρετείται. Λέει, εγώ παρετούμε γιατί θέλω να πάω αγαπαλού, αλλά εσείς μείνετε, να υπάρχει το κόμμα. Εσείς μείνετε, εγώ φεύγω.
0: Ένα κόμμα το οποίο, να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι δεν το κατέγραφαν καν οι δημοσκοπικές εταιρείες, ναι. Έτσι. Δηλαδή το ποσοστό ήταν ανύπαρκτο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις. Αναταραχές όμως και στο ΠΑΣΟΚ με τις δηλώσεις Δούκα, έτσι.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερες ταραχές, αλλά ξεκινήσω από το πιο πρώτο που είναι αρχαία η δημοσκόπηση, όπου δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, κάτω από το κόμμα Τσίπρα και από την ελπίδα της
0: κυρίας Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Είναι 10,5, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ποσοστό που παίρνει.
0: 10 κάτι.
1: Ναι. Και έρχεται ο κύριος Δούκας, κάνει την θήλυση ότι μετεπλογικά να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αν μπορούμε να κάνουμε έτσι μια συνεννόηση με, με την Ελλάς, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και πετάγεται η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει όπα.
1: Αυτό, πετάγεται η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ωστόσο, εγώ δεν μου κάνει εντύπωση η δήλωση του κυρίου Δούκα, διότι προεκλογικά στηρίχθηκε από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Αλέξη Τσίπρα για τη δημαρχοντία του, έτσι. Οπότε ήταν απόλυτα φυσιολογικό το να θέλει να συνυπάρξει ο Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Δούκας είναι ένα σχόλιο το οποίο το κάναμε σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη στην εκπομπή.
0: Αλίμονο.
1: Λέει κάτι, αλίμονο, κάτι το οποίο δεν είναι κάτι πολύ ξένο από τον κόσμο που ιδεολογικά ανήκει στην αριστερά. Τι λέει ο κύριος Δούκας με απλά λόγια, ότι παιδιά δεν βγαίνουν κουτιά. Για ποιο λόγο να είμαστε πολύ ενωμένοι, πάμε όλοι μαζί. Ναι. Στην ουσία λέει ο κύριος Δούκας, στην ουσία λέει τέλος Δήμου Αθήνας. Πώς πήραμε τον Δήμο Αθήνας και κάναμε μια σύμπραξη Ζαχαριάδης Δούκας και στηριχτήκαμε, αλληλεστηριχτήκαμε και βγήκα ο Δήμαρχος, το ίδιο μοντέλο να υπάρχει και στις εξουσίες βουλευτικές εκλογές. Το θέμα είναι όμως ότι ο καθένας κοιτάζει και την και το παιδί, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λέει, λάτω όλοι μαζί, όταν στείλει ότι εμείς δεν θα ξεπάω όλοι τους να κλέψει και ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα
0: προσωπήσει. Σε...
1: Πολλά ιδεολογικά είναι πολύ λογικό και αυτή την πράξη έχουν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Είναι και κακή η σύνδεσή μας, διότι έχουμε έργα εμείς εδώ πάνω στην περιοχή ακριβώς κάτω από το σταθμό και σε χάνουμε, δεν σε ακούμε, ναι, δεν σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε. Καταλάβαμε πάντως ότι το γενικό κόνσεπτ, με ακούς? Ναι, το γενικό κόνσεπτ τέλος πάντων από τον κύριο Δούκα είναι η συνεργασία Αλέξη Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, νομίζω δεν το είχε κρύψει και όπως το είπες και εσύ, το γνωρίζαμε από πριν το συνέδριο ότι προς τα εκεί πήγαινε ο κύριος Δούκας, δεν το ήθελε.
0: Ναι, okay. Ωστόσο ακόμη το πολιτικό σκηνικό είναι σε ανατάραξη. Να δούμε τελικά ποιοι θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα από τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να υπάρξουν...
1: Ποιος
0: θα δεχθεί ακριβώς, γιατί μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις. Και να μην εξελιχθεί όπως πολλοί πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι φαντάζονται.
1: Πώς.
0: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει λίγο διαφορετικός στον τρόπο προσέγγισης

0: πλέον πολιτικά του κόσμου του.
1: Ναι, δείχνει περισσότερο, αν δεν η δική μου εκτίμηση, περισσότερο θεσμικό και, και λιγότερο της ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έχει αλλάξει λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ή θέλει να προσεγγίσει, αν να το πούμε πιο σωστά, τον κόσμο.
1: Ναι. Και να πω και ένα τελευταίο, τι είναι, υποστηρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη για, για το ότι βγήκανε τέρτη στην τελευταία δημοσκόπηση, τι λένε ναι. στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, όπως μου έχει μεταφερθεί,
0: ναι.
1: Ότι δεν τους δημιουργεί κάποιον ιδιαίτερο πανικό. Λένε ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι κόμμα, έχει θέσεις και έχει πρόγραμμα, θα φανεί αυτό, λέει, στην πορεία στους επόμενους μήνες, και τώρα είναι ο πρώτος ενθουσιασμός για τα δύο κόμματα, και γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλα ποσοστά. Και μου έφεραν και ως παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και, και τη Νέα Αριστερά, ότι τον πρώτο καιρό, μόλις είχαν εμφανιστεί, είχαν αρκετά μεγάλα ποσοστά. Λέει, όπως ξεφούσκησαν αυτά, θα ξεφουσκώσουν και τα κόμματα της κυρίας Κατσενού, του Αλεξίτη.
0: Νομίζω πως αυτό που ξεχνούν στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
0: Το ξεχνούν αυτό, αλλά και από την άλλη τους δικαιολογώ, και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έλεγα.
1: Ναι,
0: τι θα έλεγα.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Τι θα έλεγα, ότι φεύγουν οι ψηφοφόροι μου γιατί δεν κάνω κάτι ουσιαστικό, γιατί δεν παρουσιάζομαι πιστικός. Δεν μπορείς να το πεις αυτό και το ξέρουμε και ναι. οι δύο πάνω. Οπότε λογικό, λογικές οι δηλώσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Όπως λογικές ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου χτυπώντας τον Αλέξη Τσίπρα, ότι να επανέλθουμε και να δοθούν απαντήσεις στο δημοψήφισμα του 2015. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει,
0: αυτό το πράγμα έχει γίνει η καραμέλα, ναι. έχει γίνει κουραστικό. Όταν λέγεται από κυβερνητικά, από μάλλον πολιτικά πρόσωπα, τα οποία αυτή τη στιγμή πλήττονται από πληθώρα σκανδάλων και προβλημάτων, στα οποία εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα του κόμματός τους, έτσι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, και είναι μια επικοινωνιακή πολιτική αυτή της Νέας Δημοκρατίας, να έρχονται πάντα σε αντιδιαστολή της περίοδου 15-19 και με τον Αλέξη Τσίπρα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως μπαμπούλα και καλά την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Στην ουσία αυτό λένε.
0: Αυτό λένε, όντως. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω, Πάνο Πουρναρά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε στον αέρα. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Για χαρά, γεια.

0: Δεν πιστεύω αυτό το οποίο διαβάζω. Βέβαια εμείς έχουμε πάει Χαβάη. Μουσικά.
1: Και δουλειά.
0: Ουσιαστικά ξέρετε που θα πάμε. Στο Everest. Το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττεται από σοβαρή περιβαλλοντική κρίση. Και αυτό διότι η εμπορευματοποίηση του βουνού, η αύξηση των αναβάσεων επιβαρύνουν συνεχώς το οικοσύστημα. Σκεφτείτε ότι μόνο σε μία μέρα του Μαΐου 274 άτομα έφτασαν στην κορυφή, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Σπίτι, αν είσαι σπίτι. Το αποτέλεσμα?
1: Τότε τιμά σου για...
0: Περιτώματα, σκηνές εγκαταλελειμμένες,
1: έχουμε...
0: φιάλες οξυγόνου εγκαταλελειμμένες και βρωμιά. Αν καταφέραμε να βρωμίσουμε και την κορυφή του Everest, έβγε μας βρε παιδιά.
1: Παραλία, να ανάψω φωτιά.
0: Μόνο ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά.

0: Το είδα, αγόρι μου, το είδα, το είδα. Μη μου ταράζεσαι.
1: Έπαθα ένα τέτοιο με το ξαφνικό.
0: Μη ταράζεσαι. Λοιπόν, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και αποχώρησαν ακόμη 143 στελέχη. Έκτακτο είναι αυτό. Αναμενόμενο έκτακτο. Αλέξης Χαρίστης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, για την οποία υπήρχε ερωτηματικό το τι θα κάνει, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος ανακοίνωσαν την αποχώρηση τους.
1: Καλά είμαστε.
0: Έτσι. Okay.
1: Δόξα τω Θεώ, μας δίνουνε και δουλίτσα.
0: Αυτό να είναι καλά. Αυτό να λέγεται. Εμείς σας καλημερίζουμε, διότι οι εξελίξεις, οι πολιτικές τρέχουν και συντρέχουν ηρεμίας, ψυχραιμίας, απόλαυσης καιρού και θάλασσας, βουνού και στα βέντο.
2: Καλώς ορίζω την καινούργια μου μέρα.
0: Καλώς σε βρήκα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας tomorrow morning, λίγο μετά τις 9. Σας ενημερώνουμε ότι 12-2 έχει πάνω χιλάκι η αθλητική σας ενημέρωση από τον Ελλάδα. 9-43.
3: Καινούργια μέρα θα με κάθε μέρα στη ζωή σου. Ξεστό...
0: 3-6 Άννα Μαρία
3: σου.
0: Νικολαίδου.
2: Με...
0: 8-9 μουσική πηξίδα Διαμαντής Κυριακάκη. Και ετοιμαστείτε γιατί αύριο Τετάρτη στις 9 έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μπάσκετ από τη συχνότητα του καναλιού 1 Καλαμάτας. Από την Ιωάννα Γουρνά και τον Άγγελο Μπουραντώνη, καλή σας ημέρα.

0: κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σκοτάδια φανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω, και όλα τα καιρό μετά, και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη

πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: δεν ξέρω πια τι να σου πω. Με πνίγημα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε. Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Ραχμάν κλείθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής που ξεκινάει σε 9 ημέρες. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την όψιον αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα, Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε την φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Φυλάκης.
8: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με τέτοια ζέστη τώρα βάλουμε και πάθος, καταλαβαίνετε, θα υδροκοπήσουμε.

Νίκος Κατσάτος και Αντριάννα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μην κουνηθεί κανείς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

για δύο ακόμα χρόνια θα είναι επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας ο Λανουά. Ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει λοιπόν στη θέση του για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως πρόκειψε σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Έτσι πάρθηκε η απόφαση αυτή, ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο Αρχιδιαιτή και τους συνεργάτες του, μέλη της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρη, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνίας Κοκοτού. Κατά την ψηφοφορία, έτσι, 9 μέλη της Επιτροπής ψήφισαν θετικά, 2 είχαν μια λευκή ψήφο και υπήρξε και μια αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραπαπάς, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανοά, είπε ότι θα καταγγείλει στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανοά και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι είναι απολύτως ακατάλληλος και μάλιστα είπε: δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από πού τεκμηρεύεται αυτό? Έχετε κάποιο έγγραφο, κάποια επίσημη θέση ή κάποιος το είπε σε εσάς? Παράλληλα, αναρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν φέρνει έναν άλλον αρχιδιαιτητή. Κάποτε, λέει, υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big Four για την επιλογή. Τώρα, γιατί δεν φέρνετε έναν άλλον αρχιδιαιτητή ο οποίος να έχει τη συγκατάθεση όλων για να υπάρξει ηρεμία? Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι. Η δήλωσή του είναι ότι δυστυχώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει όσο συχνά πρέπει και δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά και σε βάθος με τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα, ζούμε σε μια εποχή που λόγω των επενδύσεων των ιδιοκτητών κυρίως οι ομάδες μας πηγαίνουν θαυμάσια στα ευρωπαϊκά κύπελα και θα μπορούσαμε και καλύτερα, και φαντάζομαι στόχος όλων θα είναι ή θα έπρεπε να είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου να λειτουργεί πιο συστηματικά και πιο παρεμβατικά, να μπορεί να επεξεργάζεται θέματα που ταλονίζουν το ποδόσφαιρο. Όπως η αποτυχία της εθνικής ομάδας ως τώρα με το καλύτερο υλικό, όπως το ότι το προπονητικό κέντρο της εθνικής δεν είναι έτοιμο παρά τις εξαγγελίες σας, όπως σημαντικά και τεράστια προβλήματα του ποδοσφαίρου, όπως το τερατούργημα που λέγεται ΔΕΑΒ, όπως ότι έχουμε αφήσει το κράτος να επιβάλλει αδιανόητους νόμους που αφορούν στις ομάδες μας και μπορούν να καταστήσουν ποινικά διωκόμενους παίκτες και προπονητές, και εμείς απλά κοιτάζουμε και φυσικά και για το σημαντικό για όλους μας θέμα της διαιτησίας. Για μία ακόμα φορά μας ευνηδιάζεται αρνητικά με την πρόχειρη αυτή εισήγηση και μάλιστα για 2 χρόνια. Πάμε λοιπόν, λέει, στον κύριο Λανουά και απαντήστε μας εσείς, αφού ο κύριος Λανουά δεν μας έκανε την τιμή. Πώς είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας αρχιδιαιτητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα με ανακοινώσεις και όχι μόνο για διαιτησίες, απόδοση διαιτητών, αλλίωση αποτελεσμάτων, αλλά και για τον τρόπο ορισμών και τις τιμωρίες διαιτητών? Και μην ακούσω το παιδικό όταν φωνάζουν όλοι. Στο τέλος, αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν. Γιατί εμένουμε σε έναν αρχιδιαιτή που μας έδωσε αγώνες με τεράστια λάθη, έναν αρχιδιαιτή που δεν εξέλιξε τους διαιτητές και που οι αποφάσεις του προσβάλλουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Εκτός αν υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι δεν προσβάλλει την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου, όταν ξαφνικά αποφασίζει να κόψει την προβολή των αμφισβητούμενων φάσεων, εμείς λέμε σε σημείο καθόλου τυχαίο, ή αποφασίζει να εξαφανιστεί από τα γήπεδα και τα ντέρμπι, λες και είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και όχι αρχιδιαιτητές. Οι διαιτητές υπό την καθοδήγηση του Λανουά δεν αποφασίζουν με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και έχουμε δει ακόμα και στην πιο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος ίδιες φάσεις πανομοιότυπες να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα. Αυτό προκάλεσε αλλίωση της βαθμολογίας και έφερε σύγχυση στις εξέδρες των γηπέδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σύγχυση γενικώς στους φιλάθλους για το τι ακριβώς θέλουμε. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι σε χαμηλό επίπεδο και ο ρόλος των παρατηρητών απολύτως προσχηματικός. Τιμωρίες των διαιτητών δεν επιβάλλονται ασύμετρα, απολύτως στο σκοτάδι, και οι ομάδες δεν ενημερωνόμαστε με τίποτα, αλλά τα μηνύματα περνάνε μια χαρά στους διαιτητές. Μην τυχόν και δώσετε κανένα πέναλτι στον Ολυμπιακό γιατί θα πάψετε να ορίζεστε για κάνα δίμηνο. Να είστε καλά, παιδάκια, για να πάρετε ορισμούς ξανά και ξανά. Έχουμε διαιτητές που διαιτεύουν ξανά και ξανά στις ίδιες ομάδες και αρκεί να παρατηρήσει κανείς το μοτίβο των ορισμών για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Είναι κάποιοι τέταρτοι που είναι σαν φροντιστές μόνιμα δίπλα στον ίδιο πάγκο. Ακούμε για συναντήσεις του κυρίου Λανουά σε σουίτες ξενοδοχείων και καφέ με παράγοντες και παραπαράγοντες του ποδοσφαίρου που ποτέ δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος είναι Γάλλος, ήταν επικεφαλής διαιτησίας στη Γαλλία και θα έχει πραγματικά σημασία για όλους σας να βάλετε τα στατιστικά, να δούμε πόσους Γάλλους top διαιτητές έχει φέρει αυτά τα χρόνια που είναι εδώ και παίζει τον αρχιδιαιτή. Τι λέει αυτό σε όλους μας? Θα φτιάξει ο κύριος Λανουά τις λίστες διαιτητών Β' και Γ' Εθνικής? Το πιστεύετε τώρα αυτό? Το πιστεύει κανείς? Ή ο Μέγας Δαμιανός Ευθυμιάδης, που μπορεί να μην έκανε καριέρα σοβαρή στη διαιτησία, αλλά τώρα είναι ο δερβέναγας των διαιτητών των μικρών κατηγοριών μαζί με κάποιους διάσημους του παραποδοσφαίρου? Πότε θα μας ενημερώσετε για τις λίστες διαιτητών? Με ποια κριτήρια μπαίνουν στις λίστες και βγαίνουν? Πώς προβιβάζονται ή υποβιβάζονται? Ανάλογα με το πόσο υπάκου είναι? Έχω ξαναπεί ότι λογικά κάτι συμβαίνει με τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Έχει τρομερό ενδιαφέρον να δείτε ποσοστία πόσοι διαιτητές υπάρχουν και από ποιες περιοχές σε σχέση με τους γεωγραφικούς πληθυσμιακούς δείκτες. Θα εντυπωσιαστείτε από το διαιτητικό ταλέντο στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Β' Εθνική π.χ. ο Πειραιάς, η Εύβοια, το Ηράκλειο, περιοχές με πολύ πληθυσμό, πολύ μεγάλες πόλεις έχουν ένα διαιτητή, ενώ η Καβάλα και οι Σέρες έχουν 2.
Αξίζει να μπείτε να δείτε τα ποσοστά παρουσίαση σε διαιτητές και το τι χτίζει ο Ευθυμιάδης και οι εντολής του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε σε τι πίεση έχετε βρεθεί, κύριε Πρόεδρε, αλλά εμείς θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και τονίζουμε ότι θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος. Και δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από πού τεκμαίρεται αυτό? Επίσης, υπήρχε κάποτε ομοφωνία των ομάδων του Big 4 για την επιλογή. Τώρα, γιατί δεν φέρετε έναν άλλο αρχιδιαιτή ο οποίος να έχει τη συγκατάθεση όλων για να υπάρχει ηρεμία? Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Καραπαπά, αντιπρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Η ουσία είναι ότι ο Στεφάν Λανουά θα είναι αρχιδιαιτητής για 2 ακόμα χρόνια. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Θα περάσει και από ιατρικές εξετάσεις. Έτσι θα είναι παίχτης της ΑΕΚ από εδώ και πέρα, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μάλιστα η ΑΕΚ, για να τον φέρει, δεν θα πληρώσει 5 ροδεκάρες, έτσι. Θα πληρώσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τον παίχτη. Έτσι, ο παίχτης αυτός σε επίπεδο τίτλων έχει πάρει 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα Ουκρανίας, εκ των οποίων τα 3 είναι double, 2 Super Cup Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ουγγαρίας double, καθώς και ένα κύπελο Τουρκίας. Έτσι. Είναι ένας παιγμένος ποδοσφαιριστής.

Η πορεία του είναι από την Σαχτάρ στην Τραμπζονσπορ, έτσι. Άλλοι λένε 5 εκατομμύρια, άλλοι λένε 6, έτσι. Στην Τουρκία, σε 37 συμμετοχές στη σεζόν που πέρασε, ο Ζουπκόφ, που είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, είχε 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 assists σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι, με την Τραμπζονσπορ. Σας δίνω κάποια στοιχεία. Είναι αρρωστοροπόδαρος, αγωνίζεται κυρίως στο δεξιάκρο της επίθεσης, με ανάποδο πόδι, καταλαβαίνετε, άρα μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από το φορ. Θεωρείται ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, είναι δυνατός σωματικά, ικανός σε στημένες φάσεις και δεν αντιμετώπισε μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα σοβαρού τραυματισμού στην καριέρα του. Είναι 29 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνεσκ, πήγε δανεικό στη Μαριούπολ και μετά δόθηκε δανεικό στη Φέρετς Βάρος, που τον απέκτησε το 2020, και το 2022 γύρισε στη Σαχτάρ, αγωνίστηκε μαζί της μέχρι τις αρχές του 2025 και το Φεβρουάριο αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπορ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Και ήταν μάλιστα πρωταγωνιστής στην Τραμπζονσπορ, έτσι, που τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα πίσω από την Γαλατασαράι και τη Φενέρμπαχτσε και πήρε και το κύπελο νικώντας 2-1 την Κόνια Σπορ, έτσι. Έχει παίξει στην κύρια φάση του Champions League 25 φορές, έχει σκοράρει 4 φορές στη διοργάνωση και μάλιστα έχει πετύχει και 2 γκολ απέναντι στην Real. Ένας παιγμένος επιθετικός 29 ετών ήρθε στην ΑΕΚ και, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, έτσι, η ΑΕΚ τους φέρνει και τους το μαθαίνεις ή την παραμονή που θα τους φέρει ή την ίδια ημέρα. Και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Τώρα να σας πω αν θα πιάσει ο παίκτης ή όχι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πάντως ο Ζουπκόφ είναι ένας παιγμένος παίκτης με παραστάσεις. Αυτό μπορεί να το πούμε με σιγουριά. Και ότι η ΑΕΚ βάζει πολλά λεφτά, βγάζει πολλά λεφτά από το ταμείο της για να τον πάρει. Και είναι κανονική μεταγραφή. Πληρώνει την Τραμπζονσπορ για να τον φέρει τον παίκτη. Λοιπόν, μπήκα και σας πήρα από τα μούτρα να σας θυμίσω το δώρο του σταθμού. Έτσι, σιγά σιγά να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε. Ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνης στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Λοιπόν, για συμμετοχή στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Έτσι, την Παρασκευή τώρα στις 5 του μηνός, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Προυναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Βάλτε τώρα που γυρίζει δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται ο Άντωνι Ιραόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, που έδιωξε σχεδόν κακή κακό στον Άντρε Σλότ. Το λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που συνήθως αυτά που λέει δεν πέφτει έξω.

Λοιπόν, από διάκριση σε διάκριση πηγαίνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. 18 χρονών είναι ο Καρέτσας και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης DataMB, ο μέσο επιθετικός της Genk φιγουράρει στη δεύτερη θέση παγκοσμίου σε όλες τις λίγκες στην κατηγορία των εξτρέμ κάτω των 19 ετών και επιθετικών μέσων με τις περισσότερες μεταβιβάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Ο Καρέτσας έχει καταγράψει το εντυπωσιακό νούμερο των 129 μεταβιβάσεων μέσα στην περιοχή, όντας ο μοναδικός, έτσι μπορώ να το πω αυτό, που ουσιαστικά ακολουθεί το μεγάλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα, το Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 176. Πίσω από τον Καρέτσα μένουν μεγάλα ταλέντα ποδοσφαιρικά της Ευρώπης, όπως ο Αμοάκο της Νόρτζελαντ, ο Ντετουρμπέ της Τρουά, που είναι πίσω με 109 και 101 τέτοιες μεταβιβάσεις, πάσες δηλαδή μέσα στην περιοχή. Από όλες τις αναλύσεις που γίνονται προκύπτει η ποιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που είναι μόλις 18, βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας μας αλλά και της βελγικής Genk, και που το καλοκαίρι στην ποδιά του θα σφαχτούν παλικάρια. Δεν υπάρχει γι' αυτό καμία αμφιβολία.

Η ΑΕΚ λοιπόν είναι η ομάδα που ανοίγει, ας το πούμε επίσημα, τον χώρο των μεταγραφών, διότι από τη στιγμή που επέκτησε ο Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ιατρικές εξετάσεις, το πιο πιθανό είναι να υπογράψει. Γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ ανοίγει αυτό το χώρο.

Και μιας και μιλούσαμε για τον Κωνσταντίνο Κάρατσα, να το πω αυτό, ότι παραμένει στο επίκεντρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Τώρα μάλιστα λένε ότι θα ενδιαφερθεί για αυτόν και η Μίλαν. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι η Γκένκ συζητάει την πώληση του παίκτη της, αλλά βάζει και ένα πλαφόν, από το οποίο λέει τώρα τουλάχιστον, λέει ότι δεν πάει παρακάτω. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? 45 εκατομμύρια.

Τώρα ένας Ισπανός δεξιός μπακ που παίζει στην Αστον Βίλα, δεν είναι βασικός, ο Αντρές Γκαρθία, φέρεται να είναι τσεκαρισμένος από τον Ολυμπιακό για να τον πάρει ο Ολυμπιακός με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς. Είναι 23 ετών αυτός ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν βεβαίως ομάδες και από την Ισπανία και από την Αγγλία που θα τον διεκδικήσουν τον Αντρές Γκαρθία. Πάντως η Άστον Βίλα τον παραχωρεί τον παίκτη, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή στην τελευταία περίοδο στην Premier League, είχε και κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς. Την προηγούμενη σεζόν είχε 33 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ, παίζοντας το πρώτο εξάμηνο στη Λεβάντε και το δεύτερο στην Άστον Βίλα. Τον απέκτησε από τη Λεβάντε με 7 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2025 και έχει συνολικά 18 αγώνες με την αγγλική ομάδα. Ενώ με τη Λεβάντε που πήγε δανεικό είχε 50 παιχνίδια, 4 γκολ και 6 ασίστ. Και έχει παίξει και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων της Ισπανίας. Δεν θα πάει μόνο στο Ολυμπιακό σε αυτή την περίπτωση, αν τελικώς ενδιαφερθεί, γιατί λέμε όλα αυτά έρχονται απ' έξω μέσα. Μην γίνει καμία παρεξήγηση, γιατί ομάδες όπως η Βαλένθια και η Έλτσε ενδιαφέρονται για τον παίκτη αυτό που έχει συμβόλαιο με την Άστον Βίλα ως το καλοκαίρι του 2029. Τα ίδια δημοσιεύματα λένε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει και άλλον παίχτη, για τη θέση του δεξιού μπακ και αυτός είναι ο Πάμπλο Μοφέο. Και αυτός όμως φαίνεται να είναι στο μικροσκόπιο της Βαλένθια και άλλων ισπανικών ομάδων. Αγωνίζεται στη Μαγιόρκα, είναι γεννημένος στην Ισπανία, έχει καταγωγή από την Αργεντινή. Υποβιβάστηκε βεβαίως η Μαγιόρκα και το σκέφτεται να αλλάξει περιβάλλον, να αλλάξει ομάδα. Θα κλείσει τα 29 του τώρα τον Ιούλιο και την περίοδο που μας πέρασε και 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μαγιόρκα, ένα γκολ και δύο ασίστ και έχει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα που επαναλαμβάνω έπεσε στη Σεγούντα Ντιβιζιόν ως το καλοκαίρι του 2027. Η δε χρηματιστηριακή του αξία όπως υπολογίζεται τώρα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Παιγμένος παίκτης Ισπανιόλ στην ΚΑΠΑ 18 της Manchester City, στη Ζιρόνα, στη Στουγκάρδη, στη Μαγιόρκα. Είναι δηλαδή ένας παίκτης έμπειρος. 349 παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του. Βεβαίως όπως ακούσετε και τον Κώστα Σαμοθράκη να σας λέει σε λίγο, μάλιστα, ναι, ονόματα. Θα ακούγονται πολλά ονόματα και δεν ξέρω αν θα πέσουμε και ποτέ μέσα. Έτσι. Αλλά τώρα φίλες και φίλοι το καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός ψάχνει για αρκετούς παίκτες, θα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ακούγονται διάφορα ονόματα τερματοφυλάκων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports, θα το ξεκτυλίξουμε το κουβάρι, θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες, ό,τι κινείται, συλλαμβάνεται και εκτελείται εντός εισαγωγικών επιτόπου στον 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, μεσολαβεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά ξαναμπουκάρουμε και τα ξαναλέμε με Κώστα Σαμοθράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη

0: Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι, το πληρέστερο κατάστημα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβι.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. Ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρους της τροπικής αυτοδιοίκησης. Απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Στεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζεϊμπέκ. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Ανακριτή μεταφέρεται σήμερα ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στον ΕΠΑΛ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, τις θερμές ώρες, τα ορεινά υπηρετικά, άνεμ έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Και που σας κάνει δώρα. Σας είπαμε για τις πέτσες, να σας πούμε όμως και κάτι ακόμα, έτσι δεν είναι? Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι. Μια εξαιρετική περιοχή, έτσι προς τα Μέγαρα, προς τη Μάντρα. Έχω πάει και εγώ, έχει πάει και ο Πάνος ο Πουρναράς. Έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις στο εστιατόριο Θάλασσα. Είναι το γνωστό πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, έτσι γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θάλασσα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, που θα γίνει και η κλήρωση για τις πέτσες. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι. Ακούμε Intervention 943 Intervention Sports και ακούμε όλες τις εκπομπές, γιατί από όλες τις εκπομπές εμείς σας ενημερώνουμε για τα δώρα που σας κάνουμε.

0: Και τώρα κυρίες και κύριοι, ήρθε κυρίως κυρίες, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, ο Κώστας Σαμοθράκης, ο γόης της Πειραϊκής, ο άρχοντας της Καστέλας, το γλυκό αγόρι του Πειραιά, έτσι, ο μπέης του Πασαλιμάνιου, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος, τώρα κακά είναι τα ψέματα, αυτή την ώρα μπορεί να ευχαριστεί εσάς που τον ακούτε, αλλά δυσαρεστεί πολλές κοπέλες οι οποίες είναι δίπλα του, τον περιτριγυρίζουν, τον πολιορκούν και επιχειρούν να το αποσπάσουν το πολυπόθητο ναι. Αλλά ο Κώστας είναι επιλεκτικός. Είναι επιλεκτικός. Διότι εγώ ξέρω τώρα, εγώ, μου έχει πει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν ξέρω, τα βγάζει από το κεφάλι μου, ό,τι θέλουμε να κουβεντιάσουμε. Τώρα ραδιόφωνο μας ακούει κόσμο, βέβαια λέμε ότι μας κατέβει. Λέω, ξέρω ποιες κοπέλες, μάλλον, ξέρω τι τύπου κοπέλες του αρέσουν. Να φανταστείτε, παιδιά, χτες είχαμε μια συνομιλία με τον Κώστα για ένα πολύ κρίσιμο, σημαντικό επαγγελματικό θέμα. Δεν θέλω να σας τα ταλαιπωρήσω με αυτά. Και έπρεπε να το συζητήσουμε και τα λοιπά. Και ξαφνικά μου λέει, Γιώργο, κλείσε. Τι να κλείσω, του λέω, αυτό δεν συνεννοήθηκα. Κλείσε, μου λέει, η κοπέλα. Και αφιερώνεται στην κοπέλα. Δεν με ξαναπήρε. Σήμερα τον καλώ εγώ. Λέω ψέματα, Κώστα.
1: Τα διαβάζεις όλα αυτά ή τα διαβάζεις έτσι ξαφνικά?
0: Τώρα που ήρθατε για τα μπουμπούρισα.
1: Το κατάλαβε.
0: Με συγχωρείς. Από αυτά που είπα δεν υπάρχει και ένας κόκκος αλήθειας.
1: Ένας μικρός κόκκος
0: πάντως. Αυτό
1: εντάξει. Πάντως να σου κλείσω το τηλέφωνο γιατί ήταν γυναίκα στην άλλη γραμμή, αυτό δεν γίνεται όπως καταλαβαίνεις.
0: Ρε παιδί μου τώρα εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είσαι υπερβολικός.
0: Πέντε πάνω, πέντε κάτω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως κοπέλα από την οποία δεν σηκώνεις το βλέμμα σου άμα τη δεις. Αυτό υπάρχει, το έχουμε πει.
1: Ναι, το, για την αλίευση που λες, το μόνο που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Τουλάχιστον τούτη την ώρα, όπως λες και εσύ. Λοιπόν. Και ευτυχώς που ήμουν έτοιμος να πάω κάπου και δεν έφυγα.
0: Γιατί Κωστά, γιατί, το λες, ναι.
1: Γιατί μου ήρθε το θέμα του Καραμπαπά. Οπότε...
0: Ναι, έχω διαβάσει όλη του την ανακοίνωση.
1: Και άκουσα, το άκουσα.
0: Το έχω πει Κώστα, γιατί ήταν.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να την επαναλάβω.
0: Όχι, αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι.
1: Όχι, αναμενόμενο.
0: Είναι σημαντικό
1: αυτό...
0: θέμα.
1: Το ξέρουμε ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Λανουά και της ΚΕΒ. Από εκεί και πέρα δεν ξεκινήσαμε καλά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: και μάλιστα δύο χρόνια, ανανέωση συμβόλαιο για δύο χρόνια, μου μοιάζει για περίεργο, για υπερβολή, όπως θέλεις.
0: Ναι, εγώ να σου πω έτσι τη γνώμη μου. Δύο χρόνια, γιατί να δεσμεύσεις δύο χρόνια? Γιατί για έναν αρχιδιαιτητή που κατά καιρούς, μέσα στην αυτή την αγωνιστική περίοδο, δεν υπήρχε ομάδα που να μην του τάχωσε.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ομάδα. Τέλος
1: πάντων. Όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτός με τις κινήσεις του διαψεύδεται μόνος για κάποια πράγματα. Αλλά ναι. Τι να πεις τώρα, ξέρω εγώ.
0: Τίποτα. Ό,τι ήταν υποθεί από πλευράς Ολυμπιακού, το ακούσαμε στην.
1: Ναι, από τον αντιπρόεδρο.
0: Τώρα, Κώστα μου, έτσι ονόματα πολλά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Υπάρχει κάπου, με βάση το δικό σου ρεπορτάζ, υπάρχει κάπου φωτιά ή υπάρχει.
1: Όχι, φωτιά υπάρχει, για ένα-δύο ονόματα υπάρχουν. Αλλά ονόματα οι οποίοι είναι κοινοτικοί. Από την ισπανική αγορά, όπως βλέπουμε, ψάχνει πολύ Ολυμπιακός. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ποδοσφαιριστή που να πιάνει θέση ξένου, δεν το συζητάει. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, με τον Γκλέιτον, με τον Νταρέμι, και αν θα διάσει κάποια θέση, αυτό θα μας πάρει χρόνο να το διαπιστώσουμε. Γιατί όπως βλέπεις και εσύ, όπως καταλαβαίνεις, όλα είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή και η πρόταση που λέγεται ότι έχει φέρει ο μάνατζερ του για τον Ορτέγκα, ο Ταρέμι προφανώς θα περιμένει το παγκόσμιο κύπελο που θα συμμετάσχει μαζί με το Ιράν, και σίγουρα θα περιμένει να τελειώσει η διοργάνωση και μετά να δει τι προτάσεις έχει. Γιατί εγώ με Γιώργο θεωρώ ότι ο Ταρέμι, ας πούμε, δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Και δεν θα συνεχίσει, όχι γιατί δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ ακριβώς, αλλά γιατί έχει καταλάβει ότι περνάει σε δεύτερο ρόλο και ο Ταρέμι δεν είναι για δεύτερο ρόλο.
0: Ναι. Σου λέω, άνθρωπος τελειώνει η καριέρα, να πάω κάπου να παίξω.
1: Ακριβώς, όπως είπα και χθες, ας πούμε, υπολόγιζε αλλιώς τα πράγματα όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μαζί με τον LKB να μοιράζονται χρόνο ή, εν πάση περιπτώσει, να παίζουν και μαζί, αν θέλεις. Αυτό δεν συμβαίνει και ούτε πρόκειται να συμβεί. Από ό,τι καταλάβαμε από τη χρονιά που έφυγε, γιατί δεν ταιριάζει αυτό το δίδυμο.
0: Πώς θα σε διακόψω να δώσω μια είδηση για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ. Ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δεν προλαβαίνει ο
1: Τάιλαν
0: Ντόρσεϊ να παίξει. Δεν προλαβαίνει να παίξει. Υπάρχει ανακοίνωση, να τη διαβάσω σύντομα.
1: Όχι, διάβασε το ρεύμα πρόβλημα. Ο Μπαρτζόκας το ανακοίνωσε αυτό.
0: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο. Έχει μια ατενοτήτητα. Ο Μπαρτζόκας το λέει αυτό. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια ατενοτήτητα. Αύριο, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός. Λοιπόν, μάλιστα. Συνεχίζεις, Κώστα μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν χαλάει η συμφωνία με τον Νάι Λόπεθ παρά τα δημοσιεύματα.
0: Δεν χαλάει. Για... παρά τις φήνες που λέγεται.
1: Έχει δώσει το χέρι με τον Μεντιλίμπαρ και τον Ινάκη Μπάνιερ που είναι ο μάνατζερ και των δύο. Και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Έχει πει το ναι. Και όσα ακούγονται, όχι ότι είναι ψευδή, υπήρχε πραγματικά πρόθεση από την Αθλέτικη Μπιλμπάο. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη του ομάδα του Νάι Λόπεθ Μπιλμπάο. Εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Έχει αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό με 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου μέσα στην εβδομάδα να έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία. Για να πω το λόγο ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το χατήρι στον Μεντιλίμπαρ, έτσι, γιατί είναι ο πρώτος παίκτης που έχει συζητήσει ο προπονητής. Και δεύτερον, και ο ίδιος έχει αποφασίσει να παίξει για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, για να το πω έτσι καλύτερα. Ναι.

0: κλασικό στάδιο.
1: Και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό, έτσι. Έχει δίκιο σε αυτό, Κώστα.
0: Βέβαια, τι άλλη, μόνο δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
1: Για το Τσάπρα, τι λένε οι πληροφορίες σου, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια.
0: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός παραμένει. Έχει κάνει μια πρόταση. Ο Λεβαδιακός προφανώς προσπαθεί να ανεβάσει την τιμή.
1: Εντάξει, ναι.
0: 3 εκατομμύρια για μένα είναι πολλά που ζητάει ο Λεβαδιακός. Είναι υπερεκτιμημένη αξία, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να προσπαθεί να τον πουλήσει μαζί και με τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού.
1: Να
0: του δώσει πακέτο δηλαδή.
1: Βίχος ή Αθανασίου, τι λες εσύ με το
0: επόμενο? Όχι, Αθανασίου δεν υπάρχει. Αθανασίου και Μασούρας δεν υπάρχουν. Γιατί δεν κάνουμε συζήτηση καθόλου για τον Μασούρα, ο οποίος ανοίξει τον Ολυμπιακό έτσι και θα πρέπει να επιστρέψει. Έχει μεταδοθεί δανεικός Σαουδική Αραβία, εκεί που ήταν και ο Φορτούνης. Φαίνεται ότι ο προπονητής δεν.
1: Δεν ψήνεται, παιδί μου. Δεν ψήνεται με την Λίμπαρα.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Βίχο, αριστερός μπακ θα είναι Ισπανός. Κάποια από αυτά τα ονόματα που ακούγονται, και όχι μόνο, γιατί στον Ολυμπιακό νομίζω ότι κινούνται με μυστικότητα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλουν να διαρρεύσουν εύκολα ονόματα. Μην βλέπουμε τώρα αυτά που βγαίνουν. Αυτά είναι μανατζερίστικα πιο πολύ. Όχι όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το ότι έκανε μια ομάδα μια πρόταση στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός τη συζητάει κιόλας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο Μοφέο, ας πούμε, ο Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο είναι μια καλή περίπτωση. Δεξί μπακ από τη Μαγιόρκα.
1: Αυτός ο Ισπανός που παίζει στην Άστον Βίλα, αλλά τον
0: δεν. Ναι, το είδα, δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό που είπες πριν, κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα. Έχω την αίσθηση ότι από αυτά τα ονόματα που βγαίνουν, δύσκολα θα βρούμε ένα που να έρθει στον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο ετοιμάζουν. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όπως νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα πάρει πάντως δύο δεξιούς μπακ Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά, Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και αν σκεφτούμε ότι μερικές φορές ο Ροντινέη μπορεί να παίζει, ενώ το έχει ξεκαθαρίσει ότι το θέλει για εξτρέμου με την Λίμπαρο, μπορεί να παίζει και δεξιμπάκ σε κάποια παιχνίδια, πάλι δεν μπορεί να προχωρήσει με μια μεταγραφή σε αυτή τη θέση. Ο Σουρνάρας, γιατί πάντα μιλάμε για τον τερματοφύλακα, θα είναι ο τρίτος πιθανότατα, γιατί μπορεί να μπει στη λίστα σαν γηγενής. Βάζουμε και αυτό στο τραπέζι.
1: Βέβαια, είναι και αυτή η παράμετρος.
0: Γιατί, ναι, βέβαια, γιατί η ελληνική λίστα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές για το Champions League έχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι μεγάλο βάρος ρίχνει ο Ολυμπιακός σε ένα όνομα που βγήκε, αλλά έχει ψιλοπαγώσει λίγο, για τον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά, τον Γάλλο αριστεροπόδαρο κεντρικό χαφ. 1,90 ύψος, και από ό,τι βλέπω γενικά στον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούμε, φαίνεται να ψάχνει ψηλά παιδιά, ψηλά κορμιά.
1: Το έχεις ζητήσει αυτό με τη Λίμπαρα?
0: Ναι, φίλε, είναι κοντή ομάδα Ολυμπιακός, είναι γνωστό αυτό. Δεν μπορείς να μην έχεις, δηλαδή, και άμα θα γυρίσει και ο Γιάρεμτσουκ, να ψηλώσει λίγο η ομάδα. Φάνηκε, ας πούμε, και στα στημένα και στα κόρνια σε αυτό, ότι θέλει μια ενίσχυση εκεί στο ύψος.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Αυτά, ρε φίλε.
1: Αυτά.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, έτσι σε εξέλιξη.
1: Έγινε, Κωστή μου.
0: Εδώ είμαστε. Δεν θα πάω για μπάνιο, δεν θα πάω πουθενά, για να σκόνω το χατήρι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά, πως αρχίζουμε, κάνουμε την πλάκα μας και άλλο τα μπαίνουμε στα θέματα του ρεπορτάζ, τα οποία ο Κώστας έχει τις πληροφορίες του και εκεί δεν σηκώνει. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Να επαναλάβω για όσους τυχόν τώρα συνδεθήκανε με τον 943 Ιντερβέτεν Sports, δεν παίζει ο Ντόρση στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Παναθηναϊκό. Τον ταλαιπωρεί μια τενοντίτιδα, όπως είπε ο ίδιος ο Μπαρτζόκας. Έτσι. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ίσως και μέσα στη μέρα απαντήσει θετικά ο Σπανούλης στην πρόταση του Άρη για να καθίσει στον πάγκο του. Έχουν αρχίσει τα φιλικά παιχνίδια, έτσι η προετοιμασία των περισσότερων ομάδων για το Μουντιάλ, αλλά και άλλες ομάδες παίζουν. Έτσι, σήμερα έχει στις 7 Κροατία-Βέλγιο, στις 10 παρατέταρτο Ουαλία-Γκάνα και στις 10 Μαρόκο-Μαδαγασκάρι. Να δούμε αν θα παίξει και αν θα σκοράρει.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στο συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο, που δεν τον είχαμε χθες γιατί ήταν τριήμερο, τον έχουμε όμως σήμερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, τι κάνουμε?
0: Φίλε, δεν ξέρω τι κάνουμε εμείς. Εδώ έχουμε θέματα να πούμε. Εδώ υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν τέταρτους. Υπάρχει ο Δούκας που λέει αυτά. Υπάρχει η Διαμαντοπούλου που λέει ακριβώς τα αντίθετα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στο Πασόκ. Είπαμε να γίνουμε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το σχολιάσω.
1: Εντάξει, τώρα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, Γιώργο μου. Όπως τρώσουν θα κοιμηθούν. Κοίταξε. Όταν προεκλογικά το 23 ο Τσίπρας μιλούσε για την σύμπραξη της κεντροαριστεράς, προφανώς δεν απέδωσε. Εξού ήταν και η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ως γνωστόν στην πολιτική αυτά δεν τα λες από πριν. Ασχέτως τι πρέπει να γίνει μετά ή τι μπορείς να γίνεις μετά, τι μπορείς να κάνεις, δεν λες προεκλογικά. Δηλαδή ακόμα και αυτά που λέει ο Χάρης ο Δούκας, δεν νομίζω ότι κάποιος διαφωνεί. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα θες να ρίξεις το Μητσοτάκη, να το πούμε απλά, θα συνεργαστείς. Αλλά παιδιά, αυτά δεν τα λέμε πριν τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και σου λέει αυτοί για να τους ψηφίσουμε θα πάνε με τον άλλον ή με την άλλη. Ναι. Δεν είναι. Γιατί άμα τους ψηφίσω. Ας πάρουν κανέναν επικοινωνία λόγω της προκοπής, όπως το Θεό έχουμε πολύ, πολύ καλού στην Ελλάδα, πάρα πολύ καλού θα έλεγα, ή να ακολουθήσουν μια σωστή πολιτική γραμμή. Δηλαδή αυτά που γίνονται εκτός δεξιάς, δεξιού χώρου, όχι ότι δεν θα μας απασχολήσουν, έτσι, γιατί περιμένουμε το κόμμα του Σαμαρά, τώρα λέει το ποτά.
0: Ναι.
1: Αυτά που γίνονται στην κεντροαριστερά είναι. Χτυπά το κεφάλι στον τοίχο.
0: Και βγαίνει λοιπόν ο Ταλ Ντίλιαν και λέει: πουλάμε λογισμικό μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, δεν το λειτουργούμε εμείς. Και ότι άμα κάνετε εξαστική, φωνάξτε με να έρθω να σας τα πω.
1: Θα γίνει εξαστική?
0: Όχι, την απέρριψε η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί την απέρριψε?
0: Γιατί την απέρριψε, που να ξέρω, ρε φίλε, τώρα, γιατί το θέμα κρίθηκε, ξέρω εγώ, στην προηγούμενη εξεταστική. Τι με βάζει και σου λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Μην μου ξεκινάς την εβδομάδα με δυσάρεστα πράγματα. Πάμε να πούμε για να ευχαριστώ.
0: Πες ευχάριστα, εγώ δεν έχω κάτι να σου πω. Ευχαριστώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω.
1: Πώς σου φάνηκε ως φιλαθρός και ως τηλεθεατής, αν κλείσουμε στο στούντιο βέβαια, το ότι έγινε το μάτς νωρίς σχετικά ο τελικός Champions League?
0: Άκουσε να σου πω. Αν και εγώ είχα τη δουλειά εκείνη την ώρα, δεν με πείραξε καθόλου. Ούτε δεν θεωρώ ότι η ώρα 7 είναι μια κακή ώρα να δεις ποδόσφαιρο. Δεν με πείραξε καθόλου.
1: Είναι και 5 Αγγλίας που είναι συνηθισμένοι εδώ και δεκαετίες οι Άγγλοι.
0: Ναι, εγώ λέω για μένα τώρα, δεν ξέρω, εσένα πώς σου φάνηκε, ας πούμε.
1: Όχι, ρε, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, πόσα και πόσα παιχνίδια που πήγανε παράταση στην Ελλάδα και πάει μια η ώρα και νύσταζες όπως όταν περιμένεις τα αποτελέσματα της Eurovision τώρα, μην τρελαθούμε. Πολύ καλύτερα νωρίς. Και μάλιστα, τώρα το μαζεύω κάτι στοιχεία για να γράψω ένα θέμα αύριο στο Μόνο News. Γενικώς επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση και για την τηλεθέαση, δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα, προφανώς θα αρχίσουμε να το κάνουμε και σε άλλους τελικούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν μια. Δεν ξέρω πολύ καλά γιατί το έκανε αυτό το πράγμα η UEFA. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι.
1: Εντάξει, τα χρήματα είναι στη μέση.
0: Αλλά δεν το θεωρώ καταστροφικό να δεις μπάλα σε 7 η ώρα.
1: Όχι, εσύ, μια χαρά ήταν.
0: Καταστροφικό θεωρώ το ποδόσφαιρο που παίξε η Arsenal, αν με ρωτάς.
1: Κοίταξε. Όπως γράψαν και οι Άγγλοι. Η Arsenal πήγε να κάνει αυτό που έκανε και η Chelsea, συντοματικά πάλι με τον ίδιο σκόρερ, το Havertz. Ναι. Ο Havertz έχει βάλει, σε τελικούς γκολ με δύο διαφορετικές ομάδες. Αυτό που έκανε η Chelsea με τη City και της το έκλεψε τότε. Ήταν ο πρώτος τελικός στη City, έπαιξε αρκετά αμυντικά, αλλά το έκανε με πολύ λάθος τρόπο. Δηλαδή, ρε, είσαι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ναι, χαίρομαι πολύ ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, μα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα στο γήπεδο. Δηλαδή, μετά
0: με αυτό τον τρόπο.
1: Θα πούμε του Μουρίνιο, ρε παιδιά, τώρα έλα μην αρχίσουμε. Θα τα κάνουμε τα κυρία τρελά. Απαράδεκτη η Άρσεναλ, απαράδεκτη γιατί.
0: Μα έκανε καθυστερήσεις, φίλε, έκανε και καθυστερήσεις.
1: Εσύ, να το καταλάβω ότι πέρυσι οι άλλοι ανοιχτήκαν οι τη
0: ίδια και πέντε.
1: Οκ, εντάξει. Αλλά παίξε την παλίτσα σου. Δηλαδή, και η Παρίνε ήταν καλά κλεισμένη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να αντέξει την Ιταλία. Θα μου πεις μπορεί πάρει χωρίς πέναλτι να μη σκόραρε. Οκ. Okay.
0: Yeah.
1: Άλλο να πάω να πάρω το παιχνίδι να το χτυπήσω στα ίσια. Άλλο καταλαβαίνω ότι ο αντίπαλος είναι ανώτερος και θα ψάξω τρόπο να το αντιμετωπίσω αλλά να κάνω και το παιχνίδι μου. Και άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή συγγνώμη για την Arsenal που φέτος είναι συμπαθέστατος και ο Αρτέτα συμπαθέστατος. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν απαραδεκτό.
0: Yeah.
1: Πήγε να κλέψει το παιχνίδι. Εντάξει, όπως έχουν κάνει και άλλες και άλλες. Αλλά αρέσει, δεν είσαι τώρα μια μικρομεσαία ομάδα. Η Arsenal. Εκτός αν δεν ρίξει αυτό το μικρομεσαίο. Εντάξει, η ποιότητα της Παρίνα για τη ζήτηση, δηλαδή αυτά που κάνει ο φίλος μου, ο Κουβαραντόνα που τον λένε και εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η Γαλλία είναι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της σεζόν φέτος.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι, πώς να σου το πω. Δεν θα παίξει η Γεωργία και τα λοιπά. Θα είναι ένας από τους υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα ο
1: Κουβαραντόνα. Ναι, αλλά δεν είναι στο Μουντιάλ ο Κουβαραντόνα.
0: Αυτό πάει πίσω. Αυτό τον πάει πίσω.
1: Δεν θα, νομίζω θα παίξει πολύ ρόλο ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Αυτό τον πάει πίσω, φίλε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουμε κανένα μηντιακό δυνατό.
1: Μηντιακό μπορώ να σας πω ότι σήμερα κάποια στιγμή περιμένουμε και τους speaker που ρωτάτε. Για μένα είναι πολύ ανούσιος είδηση για το R2 Sport. Ναι. Τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, οκ, okay, για την ίδια θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος αρέσει να διαβάζει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Μουντιάλ,
0: ναι,
1: ανά κανάλι. Δεν θα έχουμε speaker και τα λοιπά. Την Πέμπτη κάνει μια εκδήλωση η ΕΡΤ, θα παρουσιάσει και μια διεθνή συνεργασία, έτσι είναι αυτός βάζοντας το κλίμα, και τις εκπομπές που θα κάνει. Σας έχω πει, θα έχει και τους Legends, Νταμπίζα, Φίσα. Αυτή μου διαφέρει ο τρίτος.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, και γενικώς πολύ καλό. Εντάξει, έρθει, ναι. Ελπίζω να αποδώσει. Εντάξει, ανθρώπινα είναι να γίνει και κάτι άλλο. Είναι κάτι παραβλήψη, αλλά μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Και ο Ντέμις. Τα μπήρα στις Ντέμις και εκεί σας.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε ποιοι συνάδελφοι θα ταξιδέψουν τώρα. 5-6 τους ξέρω, ας μην τους ανακοινώσω. Ούτε σας έχουν βάλει τις άνθρωποι.
0: Ναι.
1: 8 ή 9 άτομα θα στείλει η ΕΡΤ.
0: Εντάξει.
1: Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Στην δημοσιογραφία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και επίσης πλέον, επειδή το έγραψα και σήμερα στο Bet Market, θα με διαβάζετε στο betmarket.gr, full mundial.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε μια χρονιά να επιστρέψω και δημοσιογραφικά. Και μόλις το βλέπω, πολύ δυσάρεστη λύση. Δημοσιογράφος και πολιτικός στα 76 του μόλις μας άφησε. 75 ετών, ρε, εσύ ο Νάσο Θανασίου.
0: Ω, μάλιστα. Και σπουδαίος δημοσιογράφος, φίλε.
1: Μετά το Παπαδάκη και ο Νάσος που είχε τόσο συγκινητικό.
0: Σπουδαίος δημοσιογράφος και σπουδαίος άνθρωπος με συγκρότηση.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος, ναι. Πολύ
0: ωραίος άνθρωπος.
1: Συγκεκριμένο λόγο, συγκεκριμένη σκέψη, πολύ. Τι να πω, είναι απώλεια.
0: Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Τον θεωρώ εγώ έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους που τον γνωρίσαμε στην τηλεόραση, σε εποχές που το ρεπορτάζ δεν ανθούσε στην τηλεόραση. Έκανε ενημερωτική εκπομπή, έτσι είναι εκπομπή 3 στον αέρα με τη Σεμίνα Γεδεγενή και τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν εξαιρετικός και μετά στο Μέγκα με την εκπομπή όπως την έλεγε. Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με αυτό. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.
0: Α, πρώτα Θεός αύριο, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω την είδηση, σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.

με δύο νέους στην ενδεκάδα. Το κύπελλο Ελλάδας από εδώ και πέρα, έτσι είναι η πρώτη από τις αλλαγές που θα γίνει. Έτσι στην League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί 20 ομάδες. Διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από το γκρουπ της δυναμικότητάς τους.

Να σας θυμίσω το δώρο του σταθμού, ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη.

Λέω φίλος μου, ο Γιώργος, η άποψη για να είναι σεβαστή πρέπει να συνοδεύεται από γνώση, ιδιαίτερα όταν έχει καταγγελτικό τόνο πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία, αλλιώς είναι προπαγάνδα και μόνο. Λέω φίλος μου ο Γιώργος και έχει δίκιο. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, μεσολαβή αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμη.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
13: Δύο χρόνια από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πράσινων Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυλιού Ντέβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά σύμφωνα με τον Τζιάν Λούκα Ντιμάρτζιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χάφ της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακό. Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ Μπάμπα Ράχμαν κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής που ξεκινάει σε 9 ημέρες. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα, Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατασαρά για την περίπτωση του 27χρονου Νιγηριανού επιθετικού Βίκτορ Οσιμέν, σύμφωνα με την Sport. Η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέλος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χιλάκης.
14: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

φίλος μου Μιχάλης μου λέει καλημέρα για τον Ποντένση. Έχουμε καμία πληροφορία, θα μείνει, θα βγάλουμε καμία ανακοίνωση και για το γήπεδο. Τι θα γίνει, Μιχάλης, τα λέει όλα μαζεμένα ο φίλος μου Μιχάλης. Άκουσε, Μιχάλη μου. Καταρχήν για τον Ποντένση. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι θετικός για τον Ποντένση, γιατί θεωρεί ότι απαλλαγμένος από τραυματισμούς και με προετοιμασία θα γίνει πάλι ο Ποντένση που ξέραμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα γιατί ο παίκτης έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του, την Al Sharab, και παίρνει από εκεί πάνω από 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, γύρω στα 5, το πάνω από 5 είναι μάλλον λάθος, γύρω στα 5 εκατομμύρια. Φέτος για να παίξει στον Ολυμπιακό, ένα μέρος του συμβολέου του σημαντικό το κάλυπτε η ομάδα αυτή. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός θελήσει να τον πάρει τον παίκτη, θα πρέπει καταρχάς να ρίξει τις απαιτήσεις της σε ένα λογικό επίπεδο για να παίξει 30 στα 31 η ομάδα του. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο θα είναι να πέσουν και οι απαιτήσεις του Ποντένση. Γιατί ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα δώσει σε κανένα ποδοσφαιριστή του περισσότερα λεφτά από αυτά που παίρνει ο Ελ Καμπί. Δηλαδή 3 εκατομμύρια σκάρτα. Θα πρέπει να πέσει ο Ποντένση από τα 5 στα κάτω από 3 εκατομμύρια και να μην ζητήσει και πολλά χρήματα η Al Sharab για να τον παραχωρήσει. Τα βλέπετε πολύ εύκολα όλα αυτά? Εγώ δεν τα βλέπω πολύ εύκολα. Βεβαίως υπάρχει διάθεση του Ποντένση να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει πρώτος αυτός να βάλει πολύ νερό στο κρασί του για να γίνει κάτι τέτοιο. Ανακοίνωση για το γήπεδο. Θέλω να θυμίσω στο φίλο το Μιχάλη ότι υπάρχει μια υπόσχεση δέσμευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως την μετέφερε ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Κώστας Καραπαπά στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείων, ότι αυτό το μήνα θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα αναφερθεί πρωτίστως στο γήπεδο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Επομένως εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση τώρα. Θα γίνουν όμως από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Ελπίζω, φίλε Μιχάλη, να σε κάλυψα.

Επίσης τώρα πληροφορούμε ότι κυκλοφόρησαν, λέει, και οι πρώτες πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με μπικίνι στη Μύκονο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα διαβάζω σε έγκριτα site αυτά, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, γιατί εγώ δεν μου αρέσει να παραπληροφορώ.

Νομίζω δε ότι ο Μπαρτζόκας έχει δίκιο μιλώντας για τον Πίτερς να λέει λάθος να επικεντρωθούμε τώρα σε έναν παίχτη. Είναι πολύ σωστό αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια σειρά τελικών με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αντιστοίχως βεβαίως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η ώρα για τέτοιου είδους συζητήσεις και ενδοσκοπήσεις. Όλες από τις πληροφορίες από την Ισπανία συγκλίνουν στο ότι ο Ουνάι Λόπεθ έχει πάρει την απόφασή του παρά την δελεαστική πρόταση της Αθλέτικ Μπιλμπάο και επιλέγει τον Ολυμπιακό. Θα έρθει εδώ να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Έτσι, βεβαίως έπαιξε ρόλο σε αυτό. Πρώτον, ότι γνωρίζει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεύτερον, ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Ένα πανύψηλο Ρωμάνο τερματοφύλακα, τον Ταρνοβάνου, φαίνεται να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Έχει ύψος 1,97 ο Στέφαν Ταρνοβάνου και από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό που σχεδιάζει τη νέα του χρονιά με τον Γιάπουκουμπ Νίστρουμ, έτσι, και που βρίσκεται στην Αθήνα ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτε. Θα μείνει μάλιστα 3-4 ημέρες. Αυτός ο τερματοφύλακας που είναι βασικός στο ΑΟΑ, ο Ταρνοβάνου, 26χρονος και είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, είναι ένας τερματοφύλακας που από ό,τι λέγεται τον κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι εκεί όμως δεν υπάρχει κάτι παραπάνω.

0: φίλος μου ο Γιώργος λέει: δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό. Από αρχές Ιουνίου έχουμε διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Κάτι που δείχνει ότι ψάχνει από τώρα άλοθη και αυτό μαρτυρά αδυναμία, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ας αφήσουμε όμως αυτόν τον Γιώργο και ας πάμε στον Γιώργο τον Κόγκα Δράκο, τον Γιώργο Γαλίδη, το θείο από το χωριό που είναι τώρα στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό μήνα και πάλι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Ετοιμάζομαι.
0: Ετοιμάζεσαι για ποια δουλειά ρε φίλε?
1: Σιγά από...
0: Θα μπεις να παίξεις?
1: Όχι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι αρκετή η Ζαλάδα για αυτό το παιχνίδι, έτσι μην... Για αυτή τη σειρά δηλαδή.
0: Ασφάλως θα είναι. Έτσι ξεκίνησαμε με την είδηση ότι δεν θα δώσει το παρόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει εμπράκτως ότι μπορεί να απορροφήσει οποιαδήποτε απουσία και απώλεια. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πολύ χαρισματικός παίκτης στο σκοράρισμα, αλλά πολλές φορές χάνει το μυαλό του, παίζει περισσότερο μπάσκετ instinct του.
0: Ναι, και κρατάει την μπάλα πολλές φορές. Τη σκάει πολλές φορές στο παρκέ, φίλε.
1: Και κάποιες από τις επιλογές του Γιώργη δεν είναι ορθολογιστικές. Το αν καταλήγουν στο καλάθι είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ότι δεν είναι σωστά στημένη η όλη επίθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι τυχαίος που χάνει τώρα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε παρερμηνεύονται. Λέω απλά ότι για κάθε ένα πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και να είναι πολύ σκληρός στην άμυνα. Η απουσία του Ντόρση τον υποχρεώνει να σκληρύνει περισσότερο. Θα δούμε δηλαδή περισσότερο Γουόρντ, περισσότερο Φουρνιέ, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm. Αλλά ο Ολυμπιακός γενικά με τους 16 παίχτες που έχει μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε κενό. Είναι ένα ζήτημα το ότι ο Ντόρση ανήκει στον γκρουπ των Ελλήνων, όπου εκεί ο Ολυμπιακός δεν είναι...
0: Δεν
1: μπορεί να πει ότι σφίζει, αλλά από την άλλη μεριά και ο Λαριτζάκης, αν κληθεί να παίξει, πολλές φορές έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρόν. Αν και δεν νομίζω ότι θα πάει τόσο βαθιά στο ρόστερο Μπαρτζόκας. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη μεριά δεν καταλαβαίνω πώς επαναλαμβάνοντας το ίδιο λάθος, περιμένεις να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, χθες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήγε στην προπόνηση και ζήτησε από τους παίκτες το πρωτάθλημα. Το ίδιο ενθυμασία έχει γίνει και πέρυσι. Μάλιστα πέρυσι είχε πάει και είχε πει δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο από το 3-0. Δεν πήγε καλά η όλη διαδικασία. Αναρωτιέμαι. Ποιος ο λόγος, ξέρεις, κάποιες φορές προσπαθώ να καταλάβω επικοινωνιακά τι θέλει να πετύχει ο Παναθηναϊκός, αν υπάρχει επικοινωνιακό πλάνο και δεν είναι πάμε και όπου βγει. Δηλαδή με το να αναδείξουμε το ότι κάνει απολύμανση μετά το Final Four θεώρησε ότι είναι επιτυχημένη διαδικασία ή ότι απλά προσθέτει βέλη στη φαρέτρα της πλάκας, της καβλάντας, να το πω έτσι, στους αντίπαλους. Τώρα, να πάει ο Γιαννακόπουλος και πολύ καλά έκανε και πήγε. Γιατί πρέπει να δημοσιοποιηθεί? Δηλαδή τι κερδίζει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού από αυτή τη διαδικασία? Το ότι πηγαίνει ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο, δηλαδή ένας επιχειρηματίας πηγαίνει να δει την επένδυσή του και να δείξει στους εργαζόμενους ότι ξέρεις εδώ είναι η τελευταία, πώς το λένε, ο τελευταίος προμαχώνας πριν να καταθέσουμε τα όπλα και να πούμε ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ούτε αυτονόητο είναι και για τους παίκτες, ούτε αναγκαίο είναι. Αλλά και αν το θεωρεί αναγκαίο, δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνει στη δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Τι προσθέτει στον Παναθηναϊκό? Αν το καταλάβει κάποιος, ας με βοηθήσει, γιατί δεν φτάνει το μυαλό μου τόσο μακριά.
0: Τι να σου πω.
1: Λέω, υπάρχουν φίλοι που είναι
0: πιο. Λέει εδώ, σχετικό είναι το ερώτημα από το φίλο μου τον Πάνο. Λέει. Ρώταρε εσύ Γιώργο τον Κόγκα να μας πει ειλικρινά, πιστεύει ότι τελικοί θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν σε ήρεμο κλίμα?
1: Το ήρεμο κλίμα είναι κάτι πολύ σχετικό. Το ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν. Κάθε χρόνο ήδη η ερώτηση τίθεται πριν από τους τελικούς, γιατί κάθε χρόνο η τοξικότητα ανεβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμβάλει κανείς προς την θετική πλευρά και προς την επίλυση του προβλήματος. Όλοι Ρίχνουν νερό στο μήλο της τοξικότητας και όταν κάποια στιγμή ξεφύγουν τα πράγματα, έρχονται ως πλέον στις Μαγδαληνές να πούνε ότι ξέρεις κάτι, ναι, πρέπει να το μαζέψουμε. Ας μην το απλώνετε. Τραχανά για να μην χρειαστεί να το μαζέψετε. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι ναι, θα τελειώσουν μια χαρά οι τελικοί. Ένα ζήτημα βεβαίως είναι πόσο ανταγωνιστικές θα είναι οι δύο ομάδες. Γιατί μπορεί κάποιος εκ των δύο να χάσει με κατεβασμένα χέρια. Δεν το πολύ πιστεύω. Οπότε εκεί θα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Κοντός ψαλμός Γιώργη, αλληλούια.
2: Λέω ο φίλος μου Θανάση, ρώτησε τον Κογκαλίδη σε περίπτωση που φύγει ο Πίτερς, θα έπαιρνε τον Γκόλσον της Φενέρ ή τον Κι της Βαλένθια και τι γίνεται με τον, τι νέα έχουμε με τον Μοντέρο. Στα λέω πως τα ρωτάει ο κόσμος γιατί...
1: Άκουσε να δεις, πριν από δύο μέρες, τι μέρα έχουμε σήμερα, δύο το Σάββατο εν πάση περιπτώσει, προχώρησα σε μια αποκάλυψη στην εκπομπή με τον Νίκο Δοσέρηγο περί ο Μπράντοβιτς και ότι δεν θέλει τον Ναν. Έπεσαν να με φάνε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γιατί παραμονές των τελικών θέτω μεταγραφικά ζητήματα και θέτω θέμα για τον Ναν. Το ακούω. Τώρα από το Σάββατο στην Τετάρτη έχει μια τεράστια απόσταση. Από την Τρίτη στην Τετάρτη δεν το επαναλαμβάνω για να μην μου λένε οι Ολυμπιακοί ότι κάνω το ίδιο πράγμα. Ας αφήσουμε τον Πίτερς να αποφασίσει και μετά θα δει ο Ολυμπιακός. Αν θες πάντως συνολικά τη γνώμη μου, κανέναν από τους δύο για να αντικαταστήσει τον Πίτερς.
2: Κανέναν από τους δύο.
1: Όχι. Ο Κόλσον είναι πολύ κυρισμένος. Είναι... Εμένα είναι από τις παίκτες που εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά είναι πλέον σε φάση πτωτική και ο Κύπαρο ότι έχει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με τη Βαλένθια. Δεν θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος.
2: Για τον Blossom Game το βλέπεις διαφορετικά όμως.
1: Για τον Blossom Game το βλέπω έτσι και αλλιώς διαφορετικά, αλλά και πάλι με ένα ζήτημα τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας, αν και εφόσον επιλέξει να φύγει ο Πίτερς. Θα επιλέξει ένα παίχτη που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέκοφ και να είναι μια δεύτερη απειλή από τον πάγκο, ή θα επιλέξει ένα παίχτη που έρχεται για να δώσει ενέργεια και άμυνα και άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν έχει κατασταλάξει αυτή τη στιγμή. Γιατί τα δεδομένα με τον Πίτερς πηγαίνουν έρχονται. Ενώ αρχικά ήταν κοινώς έτσι αποδεκτό το ότι ο κύκλος του Πίτερς έχει κλείσει, με τις εμφανίσεις στο Final Four και όχι μόνο, έδειξε ότι είναι πολύ χρήσιμος ένας τέτοιος παίκτης και ίσως αυτό να αλλάξει και τη σκέψη του Μπαρτζόκα. Γι' αυτό πάντα λέω, γιατί πολλοί μου κουνάνε το δάχτυλο και μου λένε για τον Blossom Game. Παιδιά, στη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα πάνε και έρχονται. Σήμερα σκέφτεσαι Α, αύριο σκέφτεσαι Β. Μα θυμηθείτε ότι όταν ο Μπαρτζόκας ξεκίνησε να ψάχνει για ψελούς, Λαντάλη ή όπως διάλογο το λένε από την Αυστραλία ήθελε, που είναι ένας mobile, ένας κινητικός ψελούς και κατέληξε στο Φαλ που είναι, πώς το λένε, βροντόσαυρος. Αλλιώς ξεκινάς, αλλιώς πηγαίνεις. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα οδηγηθεί το όλο πράγμα, γι' αυτό και λέω ότι υπομονή, μη βιάζεται. Έχουμε μετά τους τελικούς να συζητάμε μόνο για μεταγραφικά.
2: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Από τα δύο παιχνίδια που έδωσε με τον ΠΑΟΚ, έτσι, διαπιστώνεις ότι συνήλθε, ότι είναι πλέον σε καλή κατάσταση?
1: Όχι. Ότι είναι σε καλή κατάσταση δεν το διαπιστώνουμε για κανένα λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί το ένα μάτς πήγε στην παράταση και αν θέλουμε να είμαστε και τίμοι, ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Στο δεύτερο μάτς ο Παναθηναϊκός νίκησε πιο καθαρά, πιο καθαρά με την έννοια χωρίς να χρειάζεται να πάει στην παράταση. Αλλά και πάλι δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι το να βάζει στην επίθεση. Είναι το ότι δεν μπορεί να κρατήσει η άμυνά του. Αν δεν μπορεί να κρατήσει την άμυνα, επιπλέον ξέρεις, η επίθεση είναι θέμα ημέρας. Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Προφανώς ο Εργίνα Ταμάν ή δεν έχει διδάξει ή δεν έχει πείσει τους παίκτες του να παίξουν με διάθεση την άμυνα. Ομάδα που δεν ξεκινάει από την άμυνα, για μένα ξεκινάει με handicap. Αλλά εγώ είμαι θεασούτης αυτού του μπάσκετ, έτσι. Υπάρχει και το άλλο μπάσκετ που σου λέει θα βάλω 102 και ας φάω 101. Οκ. Δεν είναι ασφαλές αυτό. Αλλά είναι υπάρκτο.
2: Ναι. Δεν υπάρχει Ρογκαβόπουλος. Παίζει ο Λούκας το πρώτο παιχνίδι μετά από τραυματισμό, δεν παίζει το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο έπαιξε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε γύρω. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αναγκάστηκε ο Σλούκας να παίξει πιο πολύ και ο Αταμάν, ορθός, σκεπτόμενος, σου λέει τον θέλω για τους τελικούς. Δεν το θέλω για να περάσω τον ΠΑΟΚ. Στην τελική περάστηκε μόνη σας τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Έτσι μην τα βρούμε και όλα λάθος στο μεταμάδι. Δεν λέω τουλάς εσύ. Λέω για μένα.
2: Ναι.
1: Λέω, ήταν απολύτως σωστό. Παραδόξως πως το λάθος ήταν ότι έπαιξε πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι μετά την επιστροφή του. Και εδώ είναι και ένα ζήτημα. Αν μια μέσα με 24 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ, μιλώ και λίγα, χρειάζεται το Σλούκα γυρίζοντας από ένα μήνα τραυματισμό να νικήσει τον ΠΑΟΚ, κάτι έχει πάει πολύ λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
1: Χωρίς να υποτιμώ την αξία του Σλούκα, αλλά οι άλλοι τι κάνουν.
2: Για τον Μοντέρο δεν μας είπες που σε ρώτησε ο ακροατής, τι νέα έχουμε?
1: Ποιο?
2: Για τον Μοντέρο, τα πες θες βέβαια.
1: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, θα περιμένουμε. Το κοντά στην μεταγραφική περίοδο μπορεί να είναι απόσταση από εδώ μέχρι τη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Ο Μακεντάιρ έχει κλέσει και απλά αναμένεται ένα και μέσω του. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά νομίζω ότι είναι άκερα. Γιώργο, τώρα πάμε σε τελικούς. Κανείς δεν σκέφτεται μεταγραφικά. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ό,τι είναι μελούμενο θα γίνει. Υπάρχουν ζητήματα, όχι πολλά στον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει ο Μακίσικ, τι θα κάνει ο Πίτερς κυρίως. Αλλά είναι λίγο πολύ το ρόστερο δεδομένο. Έτσι, ο Τζόσεφ μένει. Ο Νιλικίνα με τον Μόρις χαιρετάνε. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι λιμά, δεν έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα είναι, δεν θα είναι ο Λαριτζάκης που θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει την πολικότητα της ίδιας έτσι. Όλο το ζήτημα είναι στον Πίτερς. Δηλαδή και αν δεν είναι ο Μοντέρο θα είναι ένας άλλος τώρα σιγά. Βρίσκει 50 παιδιά σε αυτή τη θέση, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ ξαναλέω, δεν ψήνομαι ιδιαίτερος για τον Μοντέρο, μακάρι το παιδί να μου αποδείξει το αντίθετο. Το έλεγα και πριν πάει στον Ολυμπιακό, και αν πάει στον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει τον τροπάρι, όπως βεβαίως το ίδιο είπα και για τον Σόρτς, αλλά είδες ότι και μόνος μου παραδέχτηκα ότι το παιδί αυτό πάλεψε παραπάνω από όσο φανταζόμουν, το δίνω. Έτσι και εν πάση περιπτώσει και σε αυτά που μπορεί να κάνει ο TJ, τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ζητάμε να κάνει άλλα, ξέρεις, βρίσκεις μια μελαχρινιά και τη βάφεις ξανθή. Άμα ήθελες ξανθή, ας έπρεπε ξανθιά.
2: Έτσι είναι. Πώς κάνω εγώ για παράδειγμα, ναι.
1: Ναι, πώς αλλάζεις εσύ το μάλι, το μεζαμπλί αυτό που έχεις κάνει, πολύ ωραίο το βάψιμο.
2: Κλείσω τηλέφωνο, ε.
1: Το κλείνω.
2: Ήταν ο Γιώργος Γκαλίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Να δουλεύει και λίγο, δεν βαριέσαι τώρα. Τι να κάνουμε.

0: Με όλα τα αστέρια, η Τουρκία θα είναι στο Μουντιάλ του 2026 με τον Βιτσέντζο Μοντέλα στον πάγκο της. Και όταν λέω αστέρια, μιλάω για τον Γκιουλιέρ, έτσι μιλάω για τον Γκιλντίζ, μιλάω για τον Τσαλχάνογλου. Αυτοί είναι οι αστέρες της Τουρκίας. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Ακούστε πώς πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210 69 454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
17: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
20: Σε επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, τον ισοβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Δούλεψε στις εφημερίδες Έθνος Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος, στα περιοδικά Ένα και Εικόνες, καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Έρα, Σκάι και Φλας. Τη θλίψη του εξέφρασε το ΔΣ της ΕΣΥΑ. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Απορρίπτει κάθε εμπλοκή της εταιρείας του στη χρήση του λογισμικού Predator ο Tal Dillian, ιδρυτής της Intellexia, σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, υποστηρίζοντας ότι η Intellexia λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας. Όπως αναφέρει μάλιστα, η εταιρεία πουλάει συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες. Να κληθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, να δώσει απαντήσεις και στοιχεία, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ. Στον Ανακριτή μεταφέρεται ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Εν τω μεταξύ εξετάζεται η πιθανότητα ο δράστης να χορήγησε ουσίες στα παιδιά. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
21: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
22: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
23: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
21: 943 Intervention Sports.
0: Ένια 43 Intervention Sports, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και για όσους η όρεξη έχει ανοίξει υπάρχει πάντα η επιλογή στο I Love Σουβλάκι. I Love Σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι επάνω, το Πολύδροσο, την Κηφισιά, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, τις Κουκουβάουνες, παντού, παντού I Love Σουβλάκι σε όλες αυτές τις περιοχές. Για να κάνετε την παραγγελία σας μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και την κάνετε online, το delivery έρχεται αμέσως. Μιλάμε για εξαιρετικά κρέατα, ζουμερά, ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό. I Love Σουβλάκι, αυτή είναι η επιλογή για να χορτάσετε την πείνα σας και να είστε πρωταθλητές στις γεύσεις. I Love Σουβλάκι, και στο ilovesouvlaki.gr κάνετε online την παραγγελία σας και καλή σας όρεξη. Άντε να τελειώσω και εγώ να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Που έχω να φάω από το πρωί. Μιλάμε για ταλαιπωρία τώρα, έτσι.

Οι ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής κατά τη γνώμη μου. Έτσι, το πρώτο είναι ότι ανανεώθηκε η θητεία του Στεφάν Λαλουά στη θέση του αρχιδιαιτητή για 2 ακόμα χρόνια. Υπάρχουν σοβαρές, σφοδρές αντιδράσεις από τον Ολυμπιακό.

0: Η δεύτερη αφορά τον Ζουμπκόφ, τον επιθετικό, τον αριστεροπόδαρο εξτρέμ που έρχεται, είναι ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από την τουρκική Τραμζονσπορ σε ηλικία 29 ετών. Άλλη μια αθόρυβη μεταγραφή, Χαβιέρ Μπάλα θα έλεγα εγώ. Και η τρίτη είδηση είναι ότι ο Μπαρτζόκας είπε πως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αυτές είναι οι τρεις ειδήσεις. Πάμε τώρα, όπως πάντα αυτή την ώρα, στην καθιερωμένη τηλεφωνική μας συνέντευξη με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Το πρώτο που θέλω να πω είναι έτσι να εκφράσω τη λύπη μου και θέλω και το σχόλιο σου. Ένας για μένα σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Νάσος Αθανασίου, έφυγε σήμερα.
1: Ναι, ναι. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον κλειδί μας, έχουν προσφέρει και στην κοινωνία και στη χώρα, ένας δημοσιογράφος και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δάσκαλος για πολλούς. Είναι και πολύ πολύ λυπηρή αυτή η είδηση. Κενό, μεγάλο κενό, να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους σκιούς του, στους φίλους του. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω δεν έχουμε να πω πολλά, παρά μόνο μια καλή κουβέντα που φεύγει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αρχίζει αύριο η σειρά των τελικών. Με βάση
1: τα... Ναι, δεν τενοτήτητα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι...
0: Δεν σε ακούμε, Νίκο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Ακούς?
0: Κάπως τώρα, ναι.
1: Η τενοτήτητα, θέλω να πω ότι δεν είναι μια εύκολη ιστορία για κανέναν αθλητή και εύκολη.
0: Όχι, δεν σε ακούμε, Νίκο, θα σε ξαναπάρουμε τώρα αμέσως.

Ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ο ήχος κατάλληλος για να ακούσετε τον Νίκο Συρίγκο. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του. Στο μεταξύ να σας πω το δώρο του σταθμού που είναι ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και η συμμετοχή σας στο Viber, τα ξέρετε τώρα, 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες.

0: Ελπίζω τώρα να μπορούμε να ακούσουμε καθαρά τον Νίκο Συρίγο. Νίκο.
1: Ακούς τώρα Γιώργο.
0: Κάπως.
1: Ωραία. Λέω ότι η νοκίτιδα δεν είναι ένας εύκολος τραυματισμός, δυστυχώς, και εύχομαι περαστικά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Σε ρωτούσα να μου πεις εάν βλέπεις αυτή τη σειρά φαβορή και αν αυτός ο τίτλος πάει στον Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που έκανε φέτος.
1: Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και όχι μόνο λόγω του ότι κατάκτησε την Ευρωλίγα και λόγω της αγωνιστικής κατάστασης του Παναθηναϊκού που όπως έδειξε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δεν ξέρω η παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση
0: που
1: μπορεί να λάβει. Αλλά θα το δούμε. Από αύριο το βράδυ είναι αυτό που λέω. Όλα, κρίνονται, όλα και όλοι κρίνονται στο γήπεδο, στο παρκέ. Εκείνο, καθρέφτης του καθενός που ασχολείται με τον αθλητισμό. Τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, και για εμάς τους δημοσιογράφους για να έχουμε να γράφουμε και να λέμε ιστορίες.
0: Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν σήμερα, Νίκο, κάνει τις δηλώσεις αυτές. Λέει: εγώ το Πρέταντερ το πούλησα σε κυβέρνηση, δεν το πούλησα σε ιδιώτες. Και αν θέλετε, φωνάξτε με σε Εξεταστική Επιτροπή να σας πω την

0: του βρώμικου σχεδίου, το πιο βρώμικο στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για μια κατάφορη παραβίαση της δημοκρατίας. Και το γεγονός ότι τα θύματα της παρακολούθησης δεν πάνε στη δικαιοσύνη δείχνει πόσο πολύ έχει διαβρωθεί το πολιτικό σύστημα. Και πόσο ντροπιαστικό είναι το σκηνικό όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Την ξέραμε την αλήθεια, δεν περιμέναμε να μας την πούνε τώρα. Την ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια. Απλά τώρα υπάρχει, είναι καθολικό το πλευρά ακόμα.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ και σας ζητάμε συγγνώμη γιατί η γραμμή δεν ήταν καλή και δεν μπορέσαμε να ακούσουμε καθαρά τον Νίκο. Φαντάζομαι αυτά που είπε να μπορέσετε να τα ακούσετε και πάλι σας ζητάμε συγγνώμη αν η γραμμή δημιούργησε προβλήματα.

Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Τι αλλαγές σκέφτεται να κάνει ο Ιβάν Γκουβάνοβιτς? Θα παίξει στην Τούμπα όλα τα μάτς του Nations League? Τα έργα για τη νέα Τούμπα πότε θα ξεκινήσουν? Ερώτηση προς τον κύριο Μποζιονέλο. Θα υπάρχουν νεότερα αυτήν την εβδομάδα με αφορμή τα φιλικά για το κανάλι που θα δείξει τους αγώνες της εθνικής μας από το Σεπτέμβριο και μετά? Έπρεπε νωρίτερα να το έχω δει το μήνυμα και να έχω απαντήσει. Ναι, ορισμένα μάτς θα δοθούν στην Τούμπα για το Nations League. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Τώρα να δούμε αυτά τα φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία, όπου υπάρχει και ο Κιζηρίδης. Θα δούμε αυτόν τον επιθετικό της Χαρτς. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τον χρησιμοποιήσει αυτά τα φιλικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι δεν θα δούμε τον Κωνσταντέλια που είναι τραυματίας. Έτσι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως δεν θα δούμε και τον Καρέτσα. Δεν θα τα δούμε αυτά τα νέα ελπιδοφόρα παιδιά σε αυτή την πρόβα της εθνικής. Έτσι, θυμίζω ότι επανέρχεται σε αυτήν μετά από 5 χρόνια ο χαφ του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το Nations League θα εξελιχθεί από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο. Προφανώς για να γίνουν εκεί τα παιχνίδια σημαίνει ότι η Τούμπα θα είναι ανοιχτή.

Να, για κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, μετά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που όταν διαγράφηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη παραιτήθηκε από βουλευτής, παραιτήθηκε από βουλεύτρια η Έφη Αχτσιόγλου, ήταν σε αυτούς που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, έχετε ακούσει το δελτίο τον Πάνο Πουρναρά. Τώρα είπε, ήδη έκανε μια δήλωση και εξηγεί ότι παραιτείται και του βουλευτικού της αξιώματος, χωρίς να παραιτείται από την ενεργό πολιτική δράση. Έτσι, αυτό δήλωσε η κυρία Έφη Αχτσιόγλου.

Ο φίλος μου ο Κώστας Ιωάννου λέει: μόνο τώρα υπήρχαν παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση. Έχεις δίκιο, κύριε Συρίγο. Να ξέρεις, ακούνε και νοήμονες. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κυβερνήσεις. Δεν συμφωνώ. Λέω τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή και την πολιτική. Λοιπόν, άκουσα να δεις, καλέ μου φίλε, εδώ δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις που έκανε η ΕΕΠ, που ακόμα και για αυτές δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις, δηλαδή δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις στον κύριο Αντρουλάκη. Εδώ μιλάμε για παράνομες παρακολουθήσεις, καλέ μου.

Επομένως, επειδή και εσύ είσαι νοήμονας, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο οι παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ με άδεια εισαγγελέα και άλλο οι παρακολουθήσεις από το Predator. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Καλέ μου φίλε. Αχ, Κώστα μου, πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, πού να τα ξέρω εγώ ρε εσύ, Κώστα. Βρες τίποτα άλλο να με ρωτήσεις, πού να ξέρω. Δυστυχώς, να τα κάνω ελληνικό, ας σου λέει.

Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι πάμε σε μια σειρά τελικών με ένα κλίμα που είναι ήδη επιβαρημένο και θα χρειαστεί πολύ ψυχραιμία και προσπάθεια από όλους για να τελειώσουν οι τελικοί ήρεμα. Είτε είναι τρεις, είτε είναι τέσσερις, είτε είναι πέντε, να τελειώσουν ήρεμα. Αυτό είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Και επειδή εμείς εδώ δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στις διοικήσεις, δηλαδή και να απευθυνθούμε θα μας αγνοήσουν, απευθυνόμαστε στους φιλάθλους, στους οπαδούς, να επιδείξουν ψυχραιμία. Και το λέω αυτό γιατί, και εξηγούμε αμέσως, είναι άλλο πράγμα να υποστηρίζεις την ομάδα σου, άλλο πράγμα να αποδοκιμάζεις την αντίπαλη ομάδα και είναι άλλο πράγμα να βρίζεις τις μανάδες, τις πατεράδες, τις εθνικότητες των αντιπάλων. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα.

Άλλη δυστάρα που του έχει διαφύγει και του πάνω, ας κάνει εδώ πέρα τον πονηρό. Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχθηκε το καλοκαίρι με βουτιές και βόλτες στη Νέα Μάκρη. Το έπεσε αυτό πάνω, δεν το έπεσε τότε. Τότε τι μάζε, με συγχωρείς πάρα πολύ, τι μάζε λες. Εδώ σου λέει υποδέχθηκε το καλοκαίρι με βουτιές και βόλτες στη Νέα Μάκρη. Και εσύ μας λες, φύγανε πέντε βουλευτές, ας πούμε, και πέθανε. Τι είναι αυτά τώρα, να ενημερώσουμε τον Κοσμάκη, ρε παιδιά. Να ενημερώσουμε τον Κοσμάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, η Ελένη Πορτάλιου, έφυγε σήμερα σε ηλικία 79 ετών. Όσοι την είχαμε γνωρίσει, ξέραμε την ανιδιοτέλειά της, την αγωνιστικότητά της, το πείσμα της, τους αγώνες της για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σε αυτή την χώρα. Η Ελένη Πορτάλιου ήταν μία εμβληματική προσωπικότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ήταν και υποψήφια δήμαρχος. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρωτοπόρα στην έρευνα, να είναι το χώμα ελαφρύ, θα την θυμόμαστε πάντα, μια σπουδαία γυναίκα, μια διανοούμενη.

Για παράνομες λέω και εγώ, Γιώργο, εκτός αν πιστεύεις ότι οι κυβερνήσεις είναι ηθικές και είναι από το λαό για το λαό. Δεν πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις είναι όλες ηθικές και είναι από το λαό για το λαό. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου οι περισσότερες. Αλλά αν υπάρχουν παρανομίες και αυτές οι παρανομίες αποκαλύπτονται, πρέπει να υπάρχουν και τιμωρίες, αγαπητέ μου φίλε Κώστα. Αυτό λέω εγώ, δεν λέω κάτι παραπάνω και φυσικά δεν έχω πρόθεση να αντιδικήσω μαζί σου.

Φίλε μου Λάμπη που μας ακούσε από την Κύθνο, αν δεν κάνω λάθος, συνέχισε σε παρακαλώ πάρα πολύ να μας ακούς. Συνέχισε να μας ακούς και μην κάνεις τέτοιου είδους συγκρίσεις. Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να περνάς όμορφα στην Κύθνο, να είσαι καλά.

Για προσέξτε, σας δίνουμε και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι γνωστό στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Όσοι έχουμε πάει, ασφαλώς έχουμε φύγει από εκεί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Για συμμετοχή στο Viber σταθμού 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θάλασσα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά.

Σύμφωνα με τη Meridia Sports, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διετή πρόταση στον Ομπράντοβιτς και του δίνει ούτε λίγο ούτε πολύ το γλύσχρο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ σας λέω τι γράφει Meridia Sports, έτσι, όχι ότι λέω εγώ. 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να καθίσει στον πάγκο του. Είναι πολλά τα λεφτά, Ζέλικο.

Κώστας μου λέει: φυσικά και πρέπει να τιμωρηθούν όσοι πήραν μέρος στις υποκλοπές με το παράνομο λογιστικό του Πρέταντορ. Ο κύριος Συρίγος όμως είπε πως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Επειδή τυχαίνει να είμαι 60 ετών, μου ήρθε ένα αθόρμητο γέλιο όταν το άκουσα. Είναι η άποψή σου προφανώς ότι δεν πρόκειται περί του μεγαλύτερου σκάνδαλου. Okay. Αλλά δεν είναι και κάτι τραγικό το να διαφωνείς με κάποιον ο οποίος είπε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι το μεγαλύτερο, ενώ εσύ δεν θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε Κώστα. Έτσι. Γνώμη μου.

Τώρα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Λεντέι που ήταν και παλιά παίκτης του, που μένει ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά τα πράγματα στον βαθμό που ενδιαφέρεται δεν είναι και τόσο εύκολα, γιατί και η Χάπολη Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον παίκτη και η ΕΦΕΣ. Ο Λεντέι έκανε μια, είναι η αλήθεια, πολύ καλή χρονιά σε μια μέτρια και περίεργη ομάδα όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Βιλερμπάν αλλάζει, δεν θα είναι σάκος του box. Λέγεται μάλιστα ότι θα έχει budget 40 εκατομμύρια. Με 40 εκατομμύρια budget φτιάχνεις φοβερή ομάδα, έτσι. Είναι τα λεφτά που ξοδεύτηκαν φέτος από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από Ρεάλ, όλα μέσα τα βάζω, έτσι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό, εδώ από τον 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και πλήρης πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρνάρα. Να είστε καλά και να προσέξετε, γιατί σφίξαν οι ζέστες. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τις...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η ώρα είναι 2.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

που με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Και που χαδί θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας ερωτήσουν ένα πίσω.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
13: Η ώρα είναι 3.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από

0: που έχω.
1: Αυτά είναι παιδιά. Καλησπέρα πολλέ σε όλου και σε όλου. Και καλό μήνα να έχουμε. Και καλή εβδομάδα θα πω, μια και δεν τα είπαμε χθε, γιατί ήταν η αργία του Αγίου Πνεύματο. Και φυσικά χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μα ακούτε. Και αυτό το πολύ ζεστό μεσημεράκι, Τρίτη σήμερα. Σαν Δευτέρα μοιάζει, ίσως για όσους δεν δούλευαν τουλάχιστον. Αλλά όμως είναι Τρίτη, παιδιά, και αυτό θα κάνει την εβδομάδα να μας φανεί πιο μικρή. 6-9-8-9-8-60-147, μηνύματα με Viber ή SMS. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον Νίκο Μακρόπουλο. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω και πάλι κοντά σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Σύντονις.

που είναι τώρα και έχει φύγει από τα μάτια μου. Δεν πειράζει, θα πάμε σε κάτι άλλο, αλλά και αυτό το άλλο όμως θέλω αυτή τη μουσικούλα την ωραία, γιατί χρυσό μου, αν ονειρευόσουν εξαπλώστρα μες το καλοκαίρι στην παραλία, ξέχνα το. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι γιατί δεν θα υπάρχουν, αλλά θα κοστίζουν λέει 30 και 40 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, 30 καθημερινή, 40 το Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω σε ποια, έτσι, πώς το λένε, παραθυριστικά μέρη, θα αφορά αυτό, μη λέω κι εγώ. Ασχέτως βέβαια τα μέρη εκείνα που θέλει και είσοδο για να μπεις. Δηλαδή, αν βάλεις και 10 με 12 ευρώ το άτομο για πρόσβαση, φαντάζομαι ότι θα γίνει με την ξαπλώστρα μαζί. Ανοργάνωτες παραλίες, forever παιδάκι μου. Forever αγάπη μου, με ψάθα. Ψάθινο καπελάκι, ναι, μεξικάνικου τύπου το τεράστιο. Βάλεις την ομπρέλα. Θα θυμηθούμε τώρα δεκαετίες άλλες, παιδιά, έτσι. Ομπρέλα, πέτρα μεγάλη και ντάπ ντάπ στην άμμο. Να καρφωθεί καλά, να στερεωθεί, να την κυνηγάμε αν φυσήξει ο αέρας. Φορητό ψυγιάκι, να μου το θυμηθείτε. Θα έχουμε, πώς το λένε, θα ξαναθυμηθούμε και κασετόφωνα και ραδιόφωνα και. Καλά που ζεις. Παιδιά, να σας πω κάτι για την κυσά, την ψάθα δεν έχει. Αν δεν έχεις και ψάθα. Καλά, προσωπικά συγχαίρομαι λίγο να βάζω την πετσέτα που έχω σκουπιστεί από τη θάλασσα και έχει είναι λίγο μουλιασμένη, να τη βάζω κατευθείαν στην άμμο. Στην ανάγκη όμως το κάνω, δεν έχω θέμα. Αλλά πάω να δώσω εγώ 30 ευρώ στην ξαπλώστρα τώρα. Κάπου όπα δηλαδή. Κάπου όπα. Και για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, τι λέτε κι εσείς. Τι σκοπεύετε να κάνετε φέτος το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σχόλια, απόψεις 698-9860-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr. Και συνεχίζουμε με την Κέτι Γαρμπή, εσένα μόνο, γιατί έτσι θα τραγουδάμε στην ψάθα μας το καλοκαίρι, μου φαίνεται. Κανέναν άλλον.

Τώρα είναι Δήμος Αναστασιάδης και εγώ τώρα, παιδιά, πάω να ντυθώ, να ετοιμαστώ, να αλλάξω. Πλάκα κάνω. Για να ξεκινήσουμε, παιδιά, σε λίγο και το TikTok Live μας, λοιπόν. Με μουσική θα πάμε μέχρι τις 4. Μένετε εδώ συντονισμένοι, μην τυχόν και φύγει κανείς. Σας περιμένω όλους. Αέρα στη ζωή και στον αέρα. Καλώς τον και τον Ευγένιο. Ευχαριστώ, Ευγένιε. Που μου έστειλε το άρθρο για τα κουνούπια. Θα το πω μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Αυτά είναι έτσι για να θυμόμαστε και κάτι από τα παλιά παιδιά. Σπίτι σου, σπίτι μου ή και κάπου αλλού. Αυτός ήταν φυσικά ο Δημήτρης Κοντολάζος. Και συνεχίζουμε, παιδιά, και καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Και μην ξεχνάτε στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο tpapaki.ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, να σας πω κιόλας ότι ανοίγει, παιδιά, είναι θέμα δευτερολέπτων να ανοίξει και το TikTok live μας, οπότε συντονίζεστε, σας περιμένω όλους και εκεί. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη και ό,τι και να λέει.

Λοιπόν, για να πω και να ενημερώσω αρχικά, παιδιά, ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν το TikTok Live μας και θέλω όλοι να μπείτε να συντονιστείτε. Όποιος θέλει και μπορεί, φυσικά και εδώ, NG Radio μας αναζητάτε. Λοιπόν, γιατί έχω πάρα πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα, δεν ξέρω, και αστεία, δεν ξέρω, θα δούμε πράγματα να σας πω. Καταρχάς, σε πολύ πολύ λίγο θα πάω να θα επιστρέψω για να σας πω για αυτά με το άρθρο, αυτά με τα κουνούπια. Δεν ξέρω τι το θέλεις, Χρυσό μου, αυτό. Πρέπει να βάλω την άλλη μουσικούλα. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ευγένιο που το έστειλε το συγκεκριμένο άρθρο. Πριν όμως να σας πω και αυτό. Και εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, παιδιά, επειδή μπήκε πια και επισήμως το καλοκαίρι, και επειδή το καλοκαίρι εκτός από την ανεμελιά, εκτός από τα μπάνια, είναι και ένας μήνας, ξέρετε, ανανεώνουμε και λίγο την καρδαρόμπα μας. Ειδικά οι γυναίκες, έτσι επικεντρωνόμαστε λίγο περισσότερο στην εμφάνισή μας, όχι πως θα βγούμε στην παραλία κτλ. Είναι ένας μήνας λοιπόν για να κάνουμε focus στην ομορφιά. Γι' αυτό και αυτό τον Ιούνιο συνεχίζουμε να κινούμαστε σε ρυθμού Summer Catwalk 2026. Στις 17 Ιουνίου λοιπόν στο Αυλή Project η μόδα συναντά την ομορφιά. Τη λάμψη των μοντέλων αναλαμβάνουν το Laloon Beauty Salon, Essential Beauty Services, styling μαλλιών από το Beauté Parlour της Αριάδνης Γκαμίλη και το μακιγιάζ της Αμαλίας Κωστάκη και της Πόπης Καρτσάκη. Με την υποστήριξη του ψηφιακού κόσμου, ραντεβού λοιπόν στο Αυλή Project στις 17 Ιουνίου, Summer Catwalk 2026. Φυσικά μια διοργάνωση και φέτος του Μελωδία 106,6 και της διαφημιστικής εταιρείας GC Golden Chance. 8 η ώρα το βράδυ, οι πόρτες ανοίγουν και για το φετινό Summer Catwalk 2026, παιδιά, μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσική και χορευτικά από το Infinity Dance Project. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε εκεί, μην το χάσετε. Όσοι θα παρευρεθείτε εκεί στην Κρήτη, γιατί καλοκαίρι να μπορεί να έχετε πάει για διακοπές, επίσης να μην το χάσετε. Και εδώ είμαστε και θα τα λέμε κάθε μέρα.

Καλώς τη Χριστίνα μας. Φέτος μου λέει, λέω να πάω. Να πας Χριστίνα, να μην το σκέφτεσαι καθόλου. Θα περάσεις πάρα πάρα πολύ όμορφα. Τόσα χρόνια που γίνεται η διοργάνωση αυτή, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Δεν θέλεις και πολύ για να περάσεις καλά. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν από την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.
10: Βιοτεχνολογία σου λέει αγάπη μου. Τεχνολόγια, αυτό μας μάρανε. Δεν μπορώ. Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Καλά στο κεντολίνο μας. Αυτά λοιπόν παιδιά είχα να σας πω, έτσι για να μην μείνουμε και με την περιέργεια τέλος πάντων. Και τι θα το δείτε, ένα φιγουράρι, θα το δείτε, θα το ακούσετε, να ξέρετε λοιπόν ότι το ακούσατε και εδώ, να είστε προετοιμασμένοι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει πολύ νομίζω όλο αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ, θέλω λίγη μουσική, θέλω λίγο τραγούδι.

Λοιπόν, και από τα κουνούπια της Google πάμε τώρα λίγο στις μύγες. Ένα κόρπο λέει με αλουμινόχαρτο για να απαλλαγείς παιδιά από τις μύγες το καλοκαίρι. Για... Τώρα αλήθεια, για να δω. Δεν το ξέρω, θα το δω κι εγώ μαζί σας για πρώτη φορά.

αποτελεσματικό θεωρείται. Τι κάνεις, το μόνο που πρέπει να κάνεις, λέει, είναι να γεμίσεις μία διάφανη σακούλα κατάψυξης με νερό και κομμάτια αλουμινόχαρτου και μετά να την κλείσεις καλά. Αν οι μύγες, λέει, μπαίνουν από περισσότερα από ένα παράθυρο, θα χρειαστεί να επαναλάβεις το κόλπο με περισσότερες σακούλες. Μπορείς να κρεμάζεις τις σακούλες γύρω από το παράθυρο, γύρω από τα παράθυρά σου, έτσι ώστε να απομακρύνεις τις μύγες και να σε αφήσουν ήσυχο για όλο το καλοκαίρι. Τι να σας πω, παιδιά, μου θυμίζει, α, να, το λέει και το άρθρο, λέει το, αυτή η μέθοδος λειτουργεί παρόμοια με τα CD, παιδιά, που κρεμούσαμε κάποτε και κάποια ακόμα το κάνουν στα δέντρα για να κρατούν μακριά τα πουλιά. Οι μύγες, λέει, θα θαμποθούν από τον ήλιο και το φως που αντανακλάται στα κομμάτια του αλουμινίου, θα αποπροσανατολιστούν και θα φύγουν. Είναι κάτι που θα τις απομακρύνει και κυρίως θα τις εμποδίσει από το να μπουν στο σπίτι. Παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει. Ο Ηλίας εδώ λέει βάλε σίτες. Εντάξει, χρυσό μου. Σίτες πολλά σπίτια έχουν. Παρόλα αυτά όμως η μύγα δεν λογαριάζει. Κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβεις, θα την αφήσεις τη σίτα λίγο πιο ανοιχτή. Ή θα ξεχάσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό τώρα, λέει, με το αλουμινόχαρτο δουλεύει. Πρόσεξε, δεν θα είναι αποτελεσματική τεχνική, λέει, αν τα έντομα βρίσκονται ήδη μέσα στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλες παγίδες, αποθητικά φυτά, αυτοσχέδιες παγίδες, εντομοποθητικά και όλα αυτά. Και επιπλέον, λέει, συνιστάται να διατηρείτε το εσωτερικό του σπιτιού καθαρό. Εντάξει, αυτό εννοείται, παιδιά. Νομίζω εννοείται. Δεν ξέρω, άμα το δοκιμάσω, παιδιά, θα σας πω. Ή όποιος το δοκιμάσει να μας πει. Πραγματικά είμαι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ περίεργη. Θέλω να χαιρετήσω με πολύ αγάπη την Φωτεινούλα μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα και σε σένα, Φωτεινή μας. Η Μίγα, λέει ο Γιώργος ο Βλάχος, πάντα θα βρει τρόπο να μπει, ναι. Χειρότερες, λέει, και από τα κουνούπια, λέει ο Νίκος.

Ηλίας όμως λέει: Και όμως δεν έχω τίποτα στο σπίτι με τις σίτες και είμαι και σε χωριό. Ναι, προφανώς κάνουν παιδιά δουλειά οι σίτα. Αν δεν είχαμε και τη σίτα, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Αλλά μπορεί ένα κάποιος να μην έχει σίτα. Δεύτερον, μπορεί να του έχει χαλάσει και δεν είναι και φτηνό να τη φτιάξεις. Τρίτον, γιατί να μην έχεις και αυτό, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αρκετά. Έχω και Τζένιφερ μετά να σας πω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Πέτρος Ιακωβίδης, έλα. Για τη συνέχεια, συγγνώμη, και μόνο εσένα.

Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε την Πηγή Ζαχαρία κοντά μας για να μας ενημερώσει για τον καιρό, παιδιά. Αέρα, γιατί από εδώ και πέρα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και την Γεωργία μας την Κουτσούκου, η οποία μετά τις 5 θα έρθει εδώ για να μοιραστεί μαζί μας ακόμα μια υπέροχη και μοναδική συνταγή. Πέρα,

0: Όλα είναι στον αέρα, Λένα Ζευγαρά, και μαζί μας είναι η Πηγή Τζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τι λοιπόν, νέα έχουμε?
1: Ξεκινάει το καλοκαιράκι.
0: Τι ωραία.
1: Πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Και έχουμε γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Ο γενικά έθριος καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Τερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές. Ή μάλλον έφτασε στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34. Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμούς που έχουμε στη Λάρισα, στη Λαμία και στις Σοφάδες και 33 στην κάτω της Ωραίας στη Φθιώτιδα αλλά και στις Σέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πιο αναλυτικά Μακεδονία Θράκη. Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες τον βράδυ θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα μέχρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Ανατολική Πελοπόννησο, που αυτή τη στιγμή έχει και τις περισσότερες αναπτύξεις, θα είχε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα αυξήθηκαν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους επάνω στο νησί μέχρι 2 μποφόρ. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα γίνουν δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμάνθηκε από 24 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα μέχρι 32 στη Νέα Φιλαδελφία, το κέντρο της Αθήνας και Ελευσίνα στους 30 βαθμούς. Και η Θεσσαλονίκη με 29 βαθμούς θα φτάσει μέχρι και τους 30. Αραιές νεφώσεις οι οποίες από νωρίς το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά, γενικά και πάλι έθριος καιρός, στα ηπειρωτικά όμως μεσημέρι και απόγευμα πιθανότητα για όμβρους και στα ορεινά κυρίως τμήματα και τα ορεινά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28-31 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και πάλι τους 33-34 βαθμούς. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33. Στη Δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 11 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι 28 με 29. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό. Τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, θερμοκρασία στους 12 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. Οι 15 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά θα έχουμε 33 με 34 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο αρχικά οι άνεμοι θα είναι δυτική, νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, νότιο-νότιο-δυτική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, 18 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Από νότια.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
10: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
11: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
12: Η ώρα είναι...

Έτσι λοιπόν μπήκαμε στην τρίτη ώρα, παιδιά. Εν τω μεταξύ μπερδεύτηκα πριν και είπα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα είναι το σωστό. Και καλώς ήρθατε. Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο. Κοντά σας, ναι, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και μαντέψτε τι σας έχω τώρα. Είπα ότι δεν θα ξανασχοληθώ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κλαίει το κορίτσι, κλαίει. Γιατί κλαίει. Κλαίει που τα δίδυμα της φεύγουν για σπουδές. Τι μου λες? Όταν εγώ πήγαινα να σπουδάσω. Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου. Τέλος πάντων, ποια τώρα θα μου πεις? Ποια τώρα θα μου πεις γιατί δεν το αναλύεις? Κλαίει η Τζένιφερ, παιδιά, που πάνε τα παιδιά της για σπουδές. Ενώ έχει μόλις μετακομίσει στη νέα της έπαυλη 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Α, θέλω κι εγώ τέτοια δώρα. Κάθε φορά που έχω μια θλίψη που με πιάνει μια λιγούρα που δεν αισθάνομαι καλά. Μπορεί να μέτρα μόλις λίγες εβδομάδες την φρέσκο ανακαινισμένη της έπαυλη αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Καλιφόρνια όμως είναι σαν να με ένα κάρβουνα το κορίτσι, καθώς λέει προετοιμάστηκε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Στη δική σου ζωή είναι μεγάλη αλλαγή, στη δική τους να δεις. 18 χρόνια λέει τα δίδυμά της ετοιμάζουν βαλίτσες για το πανεπιστήμιο. Και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δακρύα της κάθε φορά που το σκέφτεται, να σας πω. Εγώ τη μάνα την καταλαβαίνω. Δεν θα πω όχι. Αλλά να σου πω, είναι τα μόνα παιδιά που φύγανε από το σπίτι τους για να πάρουν να σπουδάσουνε? Όχι, πες μου δηλαδή. Μάλιστα μετακόμισε σε αυτό το νέο σπίτι πρόσφατα, θέλοντας λέει να περάσει μερικές λίγες ακόμα πολύτιμες στιγμές με τα παιδιά της. Δηλαδή, συγγνώμη, σε κάθε μεγάλη αλλαγή δεν παίρνω και μια βίλα. Έτσι να μου περάσει να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Γιατί όχι, παρά τη στεναχώρη, γιατί σε είχε αναλάβει προσωπικά την προετοιμασία των παιδιών. Καλά πλάκα κάνει. Ποιος θα το είχε, ποιος άλλος δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Ε? Αλλά λέει, έχει αγοράσει τα απαραίτητα για τα φοιτητικά τους δωμάτια. Μάλιστα ίδια παραδέχεται ότι έχει και ένα κρυφό πονηρό κίνητρο. Τι μου λες, για να μάθουμε. Θα φτάσουν εκεί και θα συνειδητοποιήσουν ότι τα δωμάτια στις εστίες είναι υπερβολικά μικρά. Ελπίζω ότι θα τους λείψει το σπίτι και θα θέλουν να γυρίσουν πίσω τρέχοντας. Τζένιφερ μου, να σου πω κάτι. Είναι μια ηλικία που το όλα τα παιδιά θέλουν να φύγουν και λίγο, έστω για λίγο από το σπίτι, να νιώθουν την ασφάλεια. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι εκεί. Ή τέλος πάντων ο δικός μου άνθρωπος με φροντίζει, αλλά θα τους αρέσει τόσο πολύ που θα φύγουνε. Πίστεψέ με. Εν τω μεταξύ δεν πιστεύω να είναι οι εστίες τους. Δεν πιστεύω να είναι οι εστίες τους σαν τις δικές μας εδώ. Όχι χρυσό μου. Εκεί η μικρότερη εστία. Πόσα τετραγωνικά να είναι για να μαντέψουμε. Μια χαρά θα περάσουν τα παιδιά, μια χαρά θα είσαι κι εσύ. Ρώτα τόσες μανάδες, ρώτα την Ελληνίδα μάνα που πάει το παιδί της να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Και εντάξει, να είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, λέω ενδεικτικά. Για σκέψου να είναι, ας πούμε, ξέρεις, να είναι κοντά ρε παιδί μου, δεν αλλάζει. Εντάξει, δεν σταματάει εδώ η σοβαρή είδηση, όχι. Η μετακόμιση αυτή σηματοδοτεί και επίσημα το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Λόπες μετά το πολύκροτο διαζυγιό της από τον Μπεν Άφλεκ. Μέχρι πρόσφατα η τραγουδίστρια και τα παιδιά της έμεναν στην υπερπολυτελή έπαυλη του Beverly Hills που μοιραζόταν με τον Άφλεκ, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο της σπίτι. Να σου πω, Τζένιφερ, επειδή και εγώ τώρα θέλω να κάνω μια ανακαίνιση, μια ανανέωση στο δικό μου. Φιλοξενήσε με λίγο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί και θα σε παρηγορήσω εγώ με τα παιδιά που φεύγουν για σπουδές. Αυτά, παιδιά. Την καημένη. Τι να κάνει κι αυτή. Μέχρι στην τηλεόραση βγήκε για να εξομολογηθεί τον πόνο της και να ξεσπάσει και να, ξέρεις τώρα, να το μοιραστεί με τον κόσμο, ρε παιδί μου, πας και νιώσει καλύτερα. Τέλος πάντων, φαντάζομαι, λέει ο Γιώργος, δεν θα είναι και 40 τετραγωνικά μέτρα. Αστείευεσαι, χρυσό μου, εδώ βέβαια δεν μας λένε σε ποιο πανεπιστήμιο θα πάνε, γιατί για δημόσιο δεν νομίζω να είναι. Έτσι, μεταξύ μας. Λοιπόν, α.
αυτά, παιδιά. Για να αφιερώσω μια Κατερίνα Λιόλιου στον φίλο μας τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, επειδή... Δεν θυμάμαι, παιδιά, και εγώ αν διευκρίνησα. Μιλώ για την Τζένιφερ Λόπεζ, έτσι. Λόπεζ. Με τα δίδυμα που πάνε για σπουδές. Όχι την Άνιστον, τη Λόπεζ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210-87164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος.
18: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
19: Η ώρα είναι 5:30.
20: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
21: Έχουμε Αλφα παντού.
20: Δηλαδή?
21: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
22: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
23: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.

Λοιπόν, να πω παιδιά ότι με την Τζόρτζιά μας την Κουτσούκου θα τα πούμε αύριο, γιατί σίγουρα έχει κάτι πολύ όμορφο να μας ετοιμάσει και να μοιραστεί μαζί μας. Στο μεταξύ βρισκόμαστε και λίγο στην αναζήτηση της σημερινής μας ζωδιακής θεματικής. Όποιος έχει ιδέα, κάτι που του περνάει από το μυαλό και θέλει να το προτείνει, με πολύ μεγάλη χαρά να το κάνει, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κιόλας φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής, δηλαδή μας έχει μείνει περίπου ή κάτι λιγότερο από ένα τεταρτάκι. 698-9860-147 studio@papakiangiradio.gr για τα email σας, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, αφιερωμένο στον Γιώργο μας που μας το ζήτησε. Τα είπα και έφυγα, λέει ο Γιάννης Πλούταρχος. Για να δούμε.

σένα. Να όμως παιδιά λοιπόν, καλό στο... Καλό στο αγαπημένο τσουρέκι της Πάτρας. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι αυτό που μου γράφεις, τσουρέκι μου αγαπημένο. Σφουγγάρισα, λέει, με ένα σύννεφο, δεν κατάλαβα τι μου λες. Λοιπόν, δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί θέλω να σου πω ότι τώρα θα πάμε στη ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία, παιδιά,

0: Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Πιστεύω ότι θα γελάσουμε πολύ. Και μπορεί, δεν αποκλείεται κιόλας, να σας πω, να πείτε μα καλά, όντως τώρα με παρακολουθεί, τι κάνει. Και παιδιά, θα τα πάμε λίγο απολαυστικά τα ζώδια επιτέλους, γιατί δεν μας κυνηγάει ο χρόνος. Πώς τα κατάφερα και είμαστε ακόμα παρά 10. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ποια είναι η ένοχη απόλαυση κάθε ζωδίου? Ετοιμαστείτε. Κερδίζω χρόνο γιατί ο κρυός πάντα είναι πρώτος και θέλει να τρέξει, ξέρεις, να ανοίξει την ένταση του ραδιοφώνου του. Κρυός, λοιπόν. Θα μπω μόνο να δω ένα σχόλιο. Τι καταλήγει, να τσακώνεται με αγνώστους στο ίντερνετ για μια μισή ώρα. Ο Ταύρος λέει ότι προσέχει τη διατροφή του. Στις 11 το βράδυ παραγγέλνει κρέπα με όλα μέσα. Ο Δίδυμος κουτσομπολιό, όχι κακόβουλο, μην μπερδεύεσαι, ερευνητικό. Ο Καρκίνος βλέπει παλιές φωτογραφίες, έτσι να δω μωρέ, θα σου πει, και διαβάζει παλιές συνομιλίες, απλά από περιέργεια. Ο Λέων μπαίνει στα social για να δει αν πρόσεξαν το καινούριο του κούρεμα. Και ναι, το πρόσεξαν. Ο Παρθένος οργανώνει συρτάρια, φακέλους και λίστες χωρίς κανέναν λόγο. Και το απολαμβάνει. Ο Ζυγός λέει, δεν με νοιάζει τι θα φορέσω. Μετά δοκιμάζει 7 διαφορετικά σύνολα. Ο Σκορπιός κάνει διαδικτυακή έρευνα για ανθρώπους που γνώρισε πριν 10 λεπτά. Και εννοείται βρίσκει τα πάντα. Και μετά στο παίζει άσχετος. Ο Τοξότης κλείνει ταξίδια που ίσως δεν κάνει ποτέ, αλλά του αρέσει να τα σχεδιάζει. Ο Εγώκερος βλέπει βίντεο με ανθρώπους που δουλεύουν παραγωγικά. Αλήθεια τώρα. Για χαλάρωση το κάνει αυτό. Πω. Ο Υδροχός παρακολουθεί ντοκιμαντέρ για θεωρίες, μυστήρια και περίεργες εφευρέσεις στις 3 τα ξημερώματα. Ο Ιχθύς φτιάχνει ολόκληρες ιστορίες στο μυαλό του για ένα άτομο που απλώς του είπε ένα γεια. Και να μια ωραία ερώτηση τώρα, όσο προλαβαίνουμε μέχρι το κλείσιμο. Ποια είναι η δική σας ένοχη απόλαυση που δεν ταιριάζει καθόλου με την εικόνα που δείχνετε στους άλλους? Δηλαδή, βλέπετε κάποιου τύπου σειρά, δηλαδή, ξέρω εγώ, κομεντί ρομαντικές, ξέρω εγώ, ακούτε τραγούδια που δημόσια τα κοροϊδεύετε. Σας αρέσει να...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπολείο Βολκάνος Φάρμ. αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του Βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Βουλκάνος Φάρμ. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Βολκάνος Φαρ. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
8: τροκτικά,
5: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 7.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Thank you.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

πέρα με νεξέδια. Πες μου αυτά που αγαπάς να τα φυλάξω σε ένα πηγάδι της ψυχής μου σκοτεινό.

0: να τα φορέσω πάνω στο στήθος μου σαν Άγιο φύλακτο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
7: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Stations. Η ώρα είναι 8.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 μηνύα. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Αν νομίζατε ότι ξέρετε τους μίκρο, νομίζω ότι με τραγούδια σαν αυτόν αρχίσουμε σιγά σιγά να αναθεωρούμε. Καθώς η πηγή που ακούσαμε είναι ένα κομμάτι που νομίζω σε παίρνει και σε πηγαίνει αλλού και σε πηγαίνει νομίζω κατά καλό καιρό. Καλό μήνα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα, καλώς ήρθατε στο ngradio.gr. Καλό μήνα σε όλους, είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Αισθανόμαστε πως έχει μπει το καλοκαίρι, αν και νομίζω ότι στη Βόρεια Ευρώπη το καλοκαίρι έχει μπει καλύτερα από εμάς. Δεν μας αγχώνει, νομίζω το ελληνικό καλοκαίρι κρατά τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, οπότε έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας να απολαύσουμε τους μήνες που έρχονται. Είναι η μουσική πηξίδα, είμαστε στο ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο σας και το αγαπημένο σας, το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στο FM. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης και στο σημερινό playlist έχουμε πάρα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα για να περάσουμε το πρώτο ουσιαστικά απόγευμα με μουσική πηξίδα του καλοκαιριού, του Ιουνίου. Με το δεύτερο να μας έρχεται, το δεύτερο ειδικά, μιας και το βλέπω και εδώ μπροστά μου τώρα, είναι φρέσκο, είναι ζεστό, είναι χορευτικό, είναι δύο κόσμοι που δεν τους περιμένεις μαζί, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που με έναν τρόπο αυτό λειτουργεί και δένει μια χαρά. Από τη μία έχουμε Baby Rexha και Faithless απ' την άλλη, σε μια ωραία δουλειά με τίτλο New Religion. Είναι φρέσκο, είναι ζεστό, είναι χορευτικό, έτσι για να δώσουμε και εμείς το έναυσμα για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Μείνετε μαζί μας γιατί θα περάσουμε ωραία. Θα χάσετε άμα φύγετε.

Εμείς νομίζω ότι νιώθουμε σιγά σιγά τα vibes του καλοκαιριού. Από τη μία έχουμε την Αμερικανίδα εδώ, την... Pepper Exa, και απ' την άλλη τους Faithless. Μάλιστα. Εδώ πέρα βιάζεται το κόλπο. Δεν θα πω πολλά λοιπόν αφού πήρε το τραγούδι. Πάμε σε indie electronic ελληνική στα καλύτερά της. Pan Pan Alisa Green. Δεν είναι νότες μόνο η μουσική, είναι πολλά περισσότερα. Όπως λέγεται το τραγούδι, η μουσική πηξίδα υπογράφει φαρδιά πλατιά από κάτω.

αυτά και άλλα πολλά είναι η αυτή η αγάπη, όπου ο Παν-Παν εδώ αναζητά τον σημερινό πυρήνα της αγάπης με έναν ομό ρεαλισμό, ένα εξαιρετικό από την άλλη βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Παρέα του είναι Alyssa Green, εξαιρετικά ταλαντούχα καλλιτέχνης της indie pop. Και η φωνή της δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο τραγούδι. Έξτρα φωνές που ακούσαμε εδώ είναι η Μαριάννα Ντάνου και, ο Κριστιαν Νόβα, από ό,τι βλέπω εδώ στις πληροφορίες. Εσείς τι έχετε να κάνετε? Να πάρετε το κινητό σας στο χέρι, ένα Viber σε αυτή τη ζωή, νομίζω ότι το έχουμε περισσότεροι. Γράφετε 698-9860-147, 698-9860-147, στέλνετε το μήνυμά σας στη μουσική πηξίδα, ό,τι θέλετε, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Όχι, χωρίς φόβο, με πάθος. Καλά, στείλτε το όπως θέλετε εσείς. Και αν δεν έχετε να γράψετε κάτι, στέλνετε ηλιοβασιλέματα τις περιοχές σας. Το συνηθίζουμε τελευταία. Να αισθανόμαστε κι εμείς ότι κάτι γίνεται. Ότι βλέπουμε ότι είμαστε παρέα με τα δικά σας μάτια. Εκεί που ακούτε τη μουσική πηξίδα χαλαρή και ωραία, να πάρετε και εμάς μαζί σας και να μοιραστείτε το ωραίο τοπίο που βλέπετε γύρω σας. Μεγάλη καλησπέρα και την αγάπη μου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μαζί μας και απόψε και αναμεταδίδουν την μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι το κανάλι 1 στους 94. Στην Καλαμάτα και τον νομό Μεσσηνίας. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον νομό Ηλίας είναι και ο Δίωλικος 105,6 στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι εδώ εξαιρετικό. Έχει γίνει μεγάλη επιτυχία περί το 2012 που κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που καλή ώρα, τέτοια εποχή, καλοκαιράκι, έπαιζε παντού. Έπαιζε σε κάθε μαγαζί, σε όλα τα ραδιόφωνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσεις από ένα beach bar και κάποια στιγμή ο DJ να μην φροντίσει να το βάλει στη λίστα του. Είναι από τη μία ο Mark Angelo, παρέα με την Σάγια. Είπαμε, η μουσική επιξίδα προσπαθεί να μπει σε mood καλοκαιριού, γιατί έχουμε μπει εσείως στο Ιούνιο. Electropop είναι αυτό το τραγούδι και προκαλεί πάρα πολλά, κατά τη γνώμη μου, ηλεκτροσοκ. Είναι το Far From Everything. Ένας αποχαιρετισμός σε μια σχέση που δεν είχε μέλλον. I'm breaking away, far from everything. Η απόφαση να φύγεις δηλαδή μακριά από οτιδήποτε σε πλήγωσε και συνεχίζει να σε πληγώνει. Και πολύ καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Για πάμε.

Far from everything, έτσι να φεύγεις μακριά από όλα αν δεν περνάς κάπου καλά. Πολύ σημαντικό, Μαρκ Άντζελο, Σάγια, η καλύτερη των high five, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος ο Βλάχος στο TikTok. Μεγάλη καλησπέρα και σε εσάς εδώ τους φίλους μου τους TikTokικούς. Θυμίζω ότι η μουσική πηξίδα είναι από τις εκπομπές του NG Radio που μεταδίδεται και με εικόνα στο social media αυτό, αρκεί να ακολουθήσετε το profile ngradio.gr. Καλησπέρα σε όλους εσάς τους φίλους μου λοιπόν εδώ στο TikTok που είστε μόνοι σας ή είστε με τους γονείς σας. Καλησπέρα στη μικρή μου φίλη τη Δήμητρα και τη μαμά της τη Φιφίνα. Καλησπέρα και στον Παν, έτσι μην έχει παράπονο αυτό το αγόρι. Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, καλησπέρα στη φίλη μου τη Διονυσία, καλησπέρα στον Σεραφείμ, καλησπέρα στον Νικόλα από την Κρήτη, στο φίλο μου τον Ζιόγαλο φυσικά, στο Βασίλη, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ βλέπω είναι συντονισμένος, στο Λίνο, στην Άννα τον Παντελή, την Λίδα. Και όλους εσάς σίγουρα έχω ξεχάσει κάποιους, γιατί όπως περνάνε τα μηνύματά σας, παιδιά, με συγχωρείτε κιόλας. Είναι λίγο μακριά το κινητό από τα μάτια μου και που τα βλέπω στην ηλικία που είμαι. Είμαι 41, έτσι, δεν είμαι και 25, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα ματάκια μου είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, η μουσική πηξίδα θα παραμείνει σε καλοκαιρινό mood. Νομίζω η μέρα το αξίζει. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους όσους δεν είδα πιο πριν και ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 8 πάντα στο ngradio.gr και ήρθε η ώρα να πάμε να μιλήσουμε και να ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού του 2025. Είναι φρέσκια επιτυχία, γλυκιά, έχει νοσταλγία και αίσθηση θάλασσας και τι να το κάνεις μιλώντας για ένα παγωτό βανίλια, όπου αυτό δεν είναι το παγωτό το θέμα στο τραγούδι αυτό, αλλά είναι αυτό το συνέστημα που σου βγαίνει όταν συγκρίνεις κάτι με ένα παγωτό βανίλια. Και νομίζω εδώ η Σίλια Κατράλη με το Μερσία Μινιμάλ το έκανε επάξια και πάρα πολύ καλά. Και για να δώσουμε το έναυσμα του καλοκαιριού του 2026, πάμε με τη φόρα του καλοκαιριού του 2025.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου. Επίσης και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που είναι μαζί μας και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι το κανάλι 1 στους 94 και 8 στην Καλαμάτα και τον Ομό Μεσσηνίας. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας. Είναι και ο Διέλκος 105,6 στην Κόρινθο και τον Ομό της Κορινθίας. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο cover για να ξεκινήσουμε δυνατά τη δεύτερη μας μισή ώρα. Ελληνικό Deep House είναι, σε μια πασίγνωστη και τεράστια κατά τη γνώμη μου επιτυχία του Γάλλου του Στρωμά. Βέλγος νομίζω είναι ο Στρωμά, κακά τα ψέματα. Βέλγος είναι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν Γάλλος. Μάλιστα, οκ. Οι σημειώσεις μου μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι και λάθος. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί ούτως ή άλλως το παπαούτε το γνωρίζουμε όλοι. Θα το ακούσουμε λίγο καλοκαιρινό τώρα, θα το ακούσουμε λίγο διαφορετικό. Θυμίζω, γιατί έχουμε ακούσει και το πρωτότυπο, το γαλλόφωνο το παπαούτε. Είναι η αναζήτηση του πατέρα που λείπει για παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς πατέρα. Απλά θα το ακούσουμε με περισσότερη ενέργεια αυτή τη φορά. Νομίζω το συνέστημα όμως είναι αγνό και παραμένει εντός του.

Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει από το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Η σημερινή μας μουσική πηξίδα είναι λίγο ηλεκτροφόρα, είναι ηλεκτρισμένη. Ήχος ηλεκτρονικός σε μεγάλο βαθμό στη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με αυτό το ωραίο Deep House Cover ή αλλιώς Afro House Cover. Παίζουν πάρα πολύ, να ξέρετε, το 2026 οι παραγωγές Afro House. Στο γαλλόφωνο Παπαούτε του Στρωμά, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος, το οποίο αναβίωσε κάπως έτσι τώρα το 2026. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο και θα πάμε σε μια επίσης ηλεκτρονική εκδοχή του θρυλικού τραγουδίου των Pix Lux, «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Ναι, ξέρω, πολλοί θα πείτε γιατί πειράζουν τα τραγούδια. Θα συμφωνήσω εν μέρη με εσάς. Εγώ συμφωνώ στο να ακούμε κάτι επεξεργασμένο και κάτι πειραγμένο, αρκεί η προσέγγιση να έχει γίνει με σεβασμό στο πρωτότυπο. Και νομίζω εδώ πως η δουλειά αυτών εδώ των ανθρώπων, η συνεργασία των Pixy και Frankie Luke, έχει γίνει με τη δέουσα προσοχή και θα το ακούσετε κι εσείς, πιστεύω. «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις», λοιπόν, ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έρχεται στο σήμερα. Μάλιστα, ένας από τους δημιουργούς δήλωσε πως αυτό το τραγούδι είναι βαθιά συναισθηματικό και διαχρονικό. «Θέλω να διατηρήσουμε την ουσία του επανερμηνεύοντας το ίδιο το τραγούδι μέσα από τη δικιά μας ματιά στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική». Και ναι, νομίζω

πάντα συντονισμένοι στον ngradio.gr και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους, σε όσους δεν τα είπαμε ήδη. Ξεκινάει ήπια το καλοκαίρι σιγά σιγά. Δεν έχουμε πολλά ευτράπελα από θέμα θερμοκρασίας, από θέμα καύσωνα. Ομαλά πάνε τα πράγματα για την εποχή μας. Καλησπέρα πάνω μου, καλώς ήρθες. Είμαστε πάντα σε μια μουσική πηξίδα η οποία μπαίνει για τα καλά στο πνεύμα το καλοκαιρινό, στο σώμα του καλοκαιριού, στο νόημα του καλοκαιριού. Και έχουμε εδώ πέρα μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα η οποία ακολουθεί. Μιας και έρχεται το καλοκαίρι, τι θέλει η συγκεκριμένη εδώ, η Δανάη, να έρθει κοντά της ξανά. Και εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε τέτοιο χατήρι. Από τον Ιούνιο του 2025 μας έρχεται αυτό. Και φέτος νομίζω ότι είναι ακόμα φρέσκο και επίκαιρο. Μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Και ατμοσφαιρικό και νεοσάουλ και alternative pop.

Αυτά μας είπε η Δανάη εδώ από τη Ρόδο, από το 2025 που κυκλοφόρησε. Αυτό έρχεται καλοκαίρι κοντά μου να σε φέρει, θέλω ξανά. Αυτή η νοσταλγία για έναν έρωτα που θέλει πίσω και ελπίζω να μην μείνει, να την κάψει ο ήλιος και να έρθει τελικά αυτός ο έρωτας. Για να δω λίγο το playlist, πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε, παιδιά, είναι τραγουδάρα alert το επόμενο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο από το 2007, αν είσαι μικρός ηλικία ενδεχομένως να μην το έχεις ακούσει, γιατί πόσες ευκαιρίες έχουμε να πέσουμε ακούγοντας ραδιόφωνο σε τραγούδια ωραία από το 2007 ή πιο πίσω. Ναι, υπάρχουν εκπομπές και ραδιοφωνικοί σταθμοί που το κάνουν, αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Θυμάμαι το 2007, η Γερμανία εδώ, Latin Pop, Eurodance, σε αυτό το εύρος κινούνται οι Marques, κυκλοφόρησαν ένα ωραίο κομμάτι, ένα κομμάτι που σε παίρνει για να σε πάει σε μέρη ωραία, σε μέρη μακρινά. Βέβαια, τι και αν πας σε αυτά τα μέρη, τα μακρινά, τι να πας στο Τόκιο για παράδειγμα.

Βρίσκεις οπουδήποτε στον κόσμο, Τόκιο, Καλιφόρνια, αλλά η σκέψη σου είναι πάντα στο αγαπημένο πρόσωπο. Ακόμα και στα φώτα αυτός ο έρωτας σε βασανίζει. Τι να κάνουμε. Από το 2007, εδώ η Γερμανή Μαρκές, με την υπέροχη φωνή εδώ της Αλεξάνδρας. Ακούσαμε αγγλικά και ισπανικά στο τραγούδι αυτό, αλλά ήρθε η ώρα νομίζω να ακούσουμε και λίγα ελληνικά, με ένα από τα αντιπροσωπευτικά κομμάτια του πιο αγαπημένου ελληνικού pop duo των 90s. Οι παλιότεροι νομίζω ότι μπορεί να έχετε μια υποψία που θα πάμε. Θα πάμε στους Vips και στον Κώστα Χρήση, και θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο η αλήθεια είναι, το θυμάμαι από το ραδιόφωνο από εκείνη την ηλικία που ήμουν, το έτος 1992 με 94. Ναι, ζούσα τότε αρκετά χρόνια κιόλας και ακούγα και ραδιόφωνο. Και στα ραδιόφωνα έπεσε αυτό το τραγούδι. Βέβαια στις πλατφόρμες όπως το Spotify δεν έχει πάρα πολλές ακροάσεις. Νομίζω ότι οι παλιότεροι, με το που θα πατήσω το play, που σας άρεσε αυτός ο ήχος, θα το εκτιμήσετε. Οι καινούργοι, ας το μάθετε κι εσείς τότε πώς ήθελε ο κόσμος να περάσει μια ερωτική βραδιά επιτέλους. Vips, Κώστας Χρήσης, 1992. Ερωτική βραδιά.

Ήταν η Vips, Κώστας Χρήσης, ερωτική βραδιά από την αρχές δεκαετίας του 90. Και λέω να παραμείνουμε, πού θα πάμε τώρα, λοιπόν θα πάμε σε Ντομένικα και σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των Ντομένικα που έχουν ροκ ψυχή, έναν στίχο αρκετά οξύ θα έλεγα, και ο ήχος είναι ωραίος, κλασικός Ντομένικα. Και με αυτό εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γιατί πλησιάζουμε τις 9. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το παρόν σας και τη συμμετοχή σας στην Μουσική Πηξίδα, την πρώτη Μουσική Πηξίδα του καλοκαιριού του Ιουνίου. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Κάπου στο Σύμπαν με τη Βασιλεία Περόγλου. Ενώ στις 11 ακριβώς, Χαρούλα Νικολαίδου και Δισκοπολίου Νιχάρης. Από τις 8 μέχρι και τώρα στην παρέα σας ήταν ο Διαμαντής Κυριακάκης. Ραντεβού αύριο Τετάρτη στις 8 στο γνωστό σημείο, στο nzradio.gr. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210 87 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Productions. Η ώρα είναι 11.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε όμορφα την Δευτέρα μας με τις καινούργιες κυκλοφορίες και τις παλιές καλές σταθερές αξίες. Εύχομαι η εκπομπή μας να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Να ορίστε, εγώ ένα καινούριο τώρα, το 26. Star από τους The Black Crowes μαζί με τους Whiskey Myers. Ωραία παρέα. Blues παρέα. Και το μενού έχει και άλλο blues απόψε. Δώστε βάση στο καινούριο single. Κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones. Rough and Twisted.

βάζει γούνα ο Γερόλικος που μου ήρθε ένα σχόλιο. Blues και πάλι blues. Γραμμώστε τις φυσαρμόνικες, τα σαξόφωνα. Τα blues, τα ρίφτα, όμορφα. Αυτή είναι οι Stones. Και έρχεται καινούριος δίσκος, παρακαλώ πολύ.

Εγώ συνυπογράφησα αυτό το σχόλιο. Δεν αλλάζει γούνα ο Γερόλικος, η Γερόλικη βασικά. 25ος δίσκος για τους Stones που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο, στις 10 Ιουλίου. Και βλέπω μάλιστα, γιατί έχει κυκλοφορήσει έχουν κυκλοφορήσει τα κομμάτια που θα έχει μέσα ο δίσκος, ότι κάνουν διασκευή στο τραγούδι της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Και επίσης έχουν και μία διασκευή Chuck Berry. Έχω και παρέα μαζί μου, την ακούτε. Τέλος πάντων. Τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Viber αριθμός 698-98-60-147. Και μετά από μια άκρος metal, ένα άκρος metal Σαββατοκύριακο λόγω Iron Maiden, για μένα μιλάω, θέλω να ακούσω blues μέχρι το πρωί.

Running Wild, Running Out of Sight. Ωραίο σύγκλι από τους The Corners. Καινούριος δίσκος για αυτούς. Του 26 με τίτλο Where the Hell Am I?

Μάλιστα, αυτά με τους Raccooners. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Με ρωτάτε πώς τα πέρασα το Σάββατο στους Iron Maiden, τους οποίους πήγα να δω. Θέλω να πω έτσι και στον αέρα του ραδιοφώνου ότι θεωρώ ότι ήταν μια από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω, στην οποία έχω παραστεί, έχω παρακολουθήσει. Θέλω να πω ότι ήταν μια συναυλία, παύλα παράσταση. Όλα ήταν στο 10, 10 στα 10 όλα. Έχω ένα μικρό παράπονο από τον ήχο, από το σημείο που ήμουνα. Λίγο καιρός, λίγο αέρας, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ καθόλου εκεί, γιατί ήταν μια... Οι Iron Maiden δώσανε ρέστα, παίξανε 10 στα 10 η μουσική, ήτανε άρτιοι όλοι. Δεν έχω λόγια για τα σκηνικά, για τα βίντεο που παίζανε, λειτουργώντας ως σκηνικό θεατρικό, για αυτά που έκανε ο frontman, ο αγέραστος, ο Θεός να τον έχει καλά, Bruce Dickinson, ο οποίος σε κάθε κομμάτι άλλαζε και ενδυμασία ανάλογα το περιεχόμενο των στίχων κάθε τραγουδιού, η φωνή άρτια, τα παίξιματα στις κιθάρες καταπληκτικά, Steve Harris αξία μεγάλη, ο drummer μπράβο του πάρα πολύ καλός, άξιος, ήτανε πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που το είδα, και αν έρθουν πάλι του χρόνου όσοι δεν πήγατε, και ο Έντι, μπράβο και ο Έντι, πολύ πλάκα, τεράστιος πραγματικά ο Έντι στη σκηνή. Λοιπόν, αν ξανάρθουν λοιπόν του χρόνου, δεν ξέρω, γιατί ο Bruce Dickinson είπε ότι θα ξανάρθουν άμεσα. Όσοι δεν πήγατε να πάτε, αυτό θέλω να σας πω, να πάτε να δείτε αυτό το πράγμα, γιατί αξίζει, αξίζει, και φάνε 100% να μην είστε της μουσικής τους, να μην έτυχε ή δεν ξέρω εγώ τι, πήγαινε σε αυτή τη συναυλία.

για τη λύση σόλο δουλειά 2000. Δίσκος My Favorite Headache. Με υπογραφή ήχος

Ντεμπούτο το άλμπουμ λοιπόν σόλο για τον Γκέντι Λι πίσω στο 2000. Χάρη στη Χάρη. Grace to Grace. Τελευταίο κομμάτι για το δίσκο αυτόν.

ξέρω ότι σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, που ακούσαμε πάλι ΡΑΣ. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ πρόσφατη, του Γκέντι Λι στον Ρικ Μπιάτο, που επειδή ακριβώς και ο Μπιάτο είναι πάρα πολύ ωραίος στις συνεντεύξεις του και αγαπάει και λατρεύει πάρα πολύ τη μουσική, κάνει πολύ ωραίες τοποθετήσεις, πολύ άνετη συζήτηση εντωμεταξύ και μουσική συζήτηση, και είναι ο Γκέντι Λι πραγματικά σεβάσμιος 100%, ο άνθρωπος δεν παίζεται, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις το τι λέει για το παίξιμο, για τον μπάσο, για τα νιάτα, για την αντίληψή του σε σχέση με τη μουσική, για τους συνοδοιπόρους του όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ ωραία, να μπείτε, να τα ανατρέξετε, να τη δείτε, γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν ακόμα, αλλά τη γράψανε πια την ιστορία τη δική τους στη rock and roll, στο rock and roll πεντάγραμμο. Αυτά λοιπόν. Αυτό ήταν ωραία αναλαμπή από το 2000. Έρχομαι τώρα σε ακόμα μια τέτοια αναλαμπή, πηγαίνοντας σε ένα live του 1993 από τους Big Star. Η κομματάρα είναι το τραγούδι I Am The Cosmos, και αυτό γιατί κάποιον πέτυχα που το έχει κάνει διασκευή και το κυκλοφόρησε τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος. Τρέχω όμως να ακούσουμε το αυθεντικό μαζί. Πάμε.

0: Και μάλιστα το I Am The Cosmos είναι τραγούδι που έχουν διασκευάσει πολλοί. Είναι αγαπητό κομμάτι, είναι βασικά, είναι τραγούδι του Chris Bell, δηλαδή του ιδιωτικού μέλους των Big Star, σε προσωπική όμως ηχογράφηση από το 70. Και τι γίνεται, μετά θάνατον κυκλοφόρησε η solo ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Chris Bell πίσω στο 74-75. Μετά θάνατον κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90, και το I Am The Cosmos είναι ένα από, από τις χαρακτηριστικές αυτές ηχογραφήσεις. Και εδώ σε live των Big Star Reunion του 93 μας κερνάνε το I Am The Cosmos. Αυτά. Λοιπόν, και επίσης ανάμεσα στις καινούργιες κυκλοφορίες, όπως έχουμε ξαναδεί και ξανακάνει, υπάρχουν αυτές οι ωραίες ηχογραφήσεις των Τζέθρο Τάλ, είτε από τη διαδικασία ηχογράφησης κάποιου δίσκου ή άλλα takes τα οποία τα έχουν επεξεργαστεί, και τέλος πάντων μας τα παρουσιάζουν σιγά σιγά στις διάφορες πλατφόρμες, και στο Spotify και τα σχετικά αυτά, τις σχετικές αυτές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και στο YouTube. Λοιπόν, μία από αυτές τις
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Τζέθρο Τάλ με άλλο ήχο τελείως. Σύνθια, AIDS κατάσταση. Και να πω την αλήθεια μου, εμένα μου αρέσει αυτός ο ήχος και αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την παραδοσιακή, με τον παραδοσιακό ήχο των Τζέθρο Τάλ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Παπαράτσι». Μας έρχεται λοιπόν από το 1984.

Όχι, να αναλογιστούμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80 με την εξέλιξη της τεχνολογίας και βεβαίως με τον ηλεκτρονικό ήχο, με τον ήχο των σύνθη μέσα στην μουσική, που δεν αφήνει καμία μπάντα ενεργεία συγκίνητη. Καμία, όχι καμία, αλλά ειδικά ας πούμε τις πιο φρέσκες μπάντες. Και εδώ τους Jethro Tull, οι οποίοι μ' αρέσει αυτό που λέει ο Ian Anderson για αυτό το δίσκο. Λέει ότι ο δίσκος αυτός ουσιαστικά τον περιγράφησαν ένα πείραμα. Και λέει και δεν ήταν όλοι έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή από τους Jethro Tull, γιατί όταν κυκλοφόρησε, καταρχάς πρώτη φορά είχαν τέτοιο ήχο σε δίσκο, οι φαν διχαστήκανε, δηλαδή αντιδράσανε αρνητικά, γράψανε άσχημα σχόλια κτλ. Ο δε Μάρτιν Μπαρ, ο κιθαρίστας, έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δίσκο ως ένα από τον αγαπημένο του, τον Jethro Tull, ενώ άλλα μέλη του συγκροτήματος λένε ότι δεν ήταν καλός. Παντός αυτό το πείραμα που λέει και ο Άντερσον έχει αξία και πολύ καλά κάναν και το κάναν αυτό, γιατί αυτό θέλανε. Εκεί θέλανε να δοκιμαστούν, τέλος πάντων, να ψαχτούν. Και εμένα και όλα, ειδικά αυτό το παπαράτσι, μου αρέσει και πολύ. Κλασική 80's κατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα και έρχομαι σε έναν ωραιότατο κιθαρίστα, τον Kenny Wayne Shepherd. Έχουμε μια ωραία κυκλοφορία με δίσκο Let Better Heights και διαλέγω το κομμάτι με τίτλο What's Going Down.

ωραίος ο Kenny Wayne Shepherd, πολύ φρέσκος στο παίξιμό του. Πολύ σωστό και το σχόλιο του φίλου μου του Bill εδώ, ότι είναι χεντρικός, κάτσε ρε παιδιά, χεντριξιακός. Σωστά, εκεί ακουμπάει. Είναι νεότατος, κάτσε να δεις, νεότατος, είναι 44, κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έχει κυκλοφορήσει φέτος είναι η επέτειος για τα 30 χρόνια του πρώτου του δίσκου. Δηλαδή πίσω στο 1990, εκεί αρχές δεκαετίας 90, το άλμπουμ Let Better Heights. Λοιπόν, και το What's Going Down, πολύ ωραία πραγματάκια, τον θυμηθήκαμε και τον ακούσαμε. Λοιπόν, για να έρθω τώρα σε ένα σιγκλάκι του 2026. Και έρχομαι στην περίπτωση των The Deep Burrito, τους οποίους έχουμε ξανακούσει και τους ακούμε, τους επισκεπτόμαστε μάλλον αρκετά συχνά. Πρόκειται για μία έτσι ωραία ατμοσφαιρικό ψυχεδελικό rock and roll μπάντα και έχουν κυκλοφορήσει ένα καινούριο σιγκλάκι το οποίο λέγεται Signal Drift. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται και καινούρια δουλειά. Οι The Deep Burrito, οι οποίοι συνολικά έχουν βγάλει 3 άλμπουμ, ένα το 20 και ένα, 2 μάλλον, το 26. Για πάμε να τους βρούμε στο Signal Drift. Να τα και τα space τους.

0: biscuits. Would you?
1: Would you?
2: Καλά, είναι και ψυχεδελική τελείως και στο στίχο τους, αλλά εδώ είναι τώρα η, και το ξόφυλλο του δίσκου βοηθάει έτσι να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το signal drift, που μία σφαίρα κάπου εκεί σε μία έρημο της Αμερικής, εκεί που αναζητούνται και μελετούνται οι ουρανοί και αναζητούνται τα εξωγήινα ίσως στοιχεία κάπου εκεί μακριά στο διάστημα. Η σφαίρα εκπέμπει κάτι ωραία σήματα, τα οποία αυτά σήματα μετατρέπονται σε κάτι έτσι πιο διαστημικά τύπου κύματα, πώς να τα πω τώρα αυτά, για να καταλήξουν στο βαθύ σύμπαν, το αχανές. Αυτά από τους Deep Burrito. Λοιπόν, ωραία είναι, ναι, και αυτή είναι η καινούργια δουλειά, οπότε έρχεται λογικά καινούριος δίσκος. Λοιπόν, αλλάζω πάλι ήχο τώρα και έρχομαι στον κύριο Jack Broadbent, που παρακολουθούμε και μας αρέσει, ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός αυτός και τραγουδιστής. Αν θυμάστε, είναι ένας από αυτούς τους σύγχρονους μπλούζο southern rock τύπους που έχουν παίξει μαζί με Lynyrd Skynyrd, Peter Frampton, με τον Ronnie Wood. Έχει κάνει δηλαδή, έχει περιοδεύσει μαζί τους. Και έρχεται με ένα ωραιότατο κομμάτι, έναν ωραιότατο μάλλον δίσκο που λέγεται Orchids, που τον έχουμε επισκεφτεί ξανά, και τώρα θα έρθω στο τραγούδι Time in Slow Motion. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε, έχει ωραίο χτίσιμο το κομμάτι.

Ωραίος ο Broadband και πάντα είναι ωραίος βασικά, πάντα μας κερνάει ωραίες δουλειές. Και αυτό λοιπόν από τον τελευταίο του δίσκο. Εγώ όμως τώρα θα σας κεράσω έναν πολύ δυνατό bluesman. Θα πάω πίσω στο δεκαετία του 70 και θα έρθω στον ακόμα έναν χέντριξιακό, όπως το πει ο φίλος μου Bill, κιθαρίστα, αλλά τεράστιος καλλιτέχνης, έτσι, τεράστια προσωπικότητα. Δηλαδή Robin Trower, που του έχουμε και αδυναμία, πίσω στο 1973, Twice Removed From Yesterday ο δίσκος, και εδώ έχουμε το Rock Me Baby, και νομίζω με αυτό κλείνουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε.

0: ξαναπεί για την περίπτωση των τρίο, δηλαδή κιθάρα, μπάσο, drums, χωρίς δεύτερη κιθάρα μέσα, πως όταν ένα ωραιότατο τρίο δέσει σωστά και ωραία, μιλάμε, χαλάει κόσμο. Πάω σε διαφημιστικό και έρχομαι με ακόμα ένα τρίο πολύ αγαπημένο, που είναι και παραγγελιά από φίλο καλό. Λοιπόν, επιστρέφω.
1: It's a new song called A Million Miles Away. I'll be like...

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Είπε ότι θα μπούμε με τρίο, αλλά έχουμε και τον οργανίστα στην παρέα εδώ, στην παρέα του Rory Gallagher, και στο live αυτό από το 74 και τον Irish Tour το 74 πίσω εκεί σε αυτές τις ωραίες όμορφες μέρες. A million miles away λοιπόν live, κερασμένο εδώ για το φίλο μου τον Στρατή που ζήτησε κάτι από τις δικές του αγάπες και είπα να ανοίξω με παραγγελιά. Αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η οποία σήμερα εκπομπή, τώρα ειδικά στο δεύτερο μέρος, για να δω, έχει πολύ νοσταλγία εδώ μέσα τώρα, έχει και μερικά καινούρια, θα τα παρακολουθήσουμε όλα με την ησυχία μας σε αυτή την μία ώρα που μας έχει μείνει. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω Viber στο 698-98-60-147. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλμπουμ που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία πίσω στο 76. Ο καλλιτέχνης είναι ο Bob Seger και είναι ο δίσκος Night Moves, που είχε μέσα μεγάλα hit, όπως το μότιτλο κομμάτι. Εγώ όμως θα σας πάω στο Main Street, το γλυκούλι. Πάμε. Όχι ακόμα, δεν πάμε ακόμα. Κάτσε γιατί. Τώρα όμως πάμε.

Είναι από αυτά τα τραγούδια που θες κι άλλο. Οχ, σε πιάνει, λες κάτσε να πάω πάλι να το ξανακούσω. Και είναι και αυτοβιογραφικό και αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ο στίχος του Bob Seger είναι τελείως. Είναι μια εικόνα από την παιδική του ηλικία. Ήταν το παιδί το καλό. Το παιδί αυτό που οι γονείς του λέγανε ότι είσαι εσύ αυτός που μπορούμε εμείς να εμπιστευτούμε. Οπότε είχε μια απίστευτη ελευθερία στις κινήσεις του από πολύ μικρή ηλικία. Και περιγράφει λοιπόν όταν πήγαινε πιτσιρικάς έξω από ένα συγκεκριμένο μαγαζί που έπαιζε live rhythm and blues. Ήταν μια μπάντα από το Σικάγκο που έπαιζε και κολούσε το προσωπάκι του στο τζάμι, στο παράθυρο και έβλεπε μέσα την μπάντα, τους μουσικούς, τους θαμώνες, τις γυναίκες που χορεύανε. Ειδικά περιγράφει ένα κορίτσι το οποίο χόρευε πάρα πολύ ωραία. Ήταν και σε ηλικία πάνω στην εφηβεία, μόλις ξεκινούσε, 12 χρονών. Και μέσα του εκείνη, από εκείνες τις εικόνες, είχε πει ότι εγώ στη ζωή μου αυτό. Αυτό ακριβώς είναι που θέλω να κάνω. Αυτά λέει το τραγούδι Mainstream από τον δίσκο Night Moves του Bob Seger. Ωραία, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία που ξεκινάει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη δεκαετία του 70 γιγαντώνεται και εκεί ουσιαστικά είναι που κιόλας διαλύεται. Θα σας πάω όμως σε ένα δίσκο που κυκλοφορεί το 1999. Το συγκρότημα είναι η Agitation Free και έχουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικό παράδειγμα πειραματικού krautrock που λέγεται αυτή η περίοδος, έτσι πειραματική progressive από τη Γερμανία, σε ένα πολύ ωραίο εδώ κομμάτι που τίτλο The Obscure Carousel και είναι ο δίσκος River of Return. Για πάμε στη μουσική τους.

καν τι έγινε εδώ μέσα. Μπήκαν τα σαξόφωνα, η γκάιντα, The Obscure Carousel, και είναι και πολύ έτσι, πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος, έτσι. Το παράξενο καρουζέλ, το ιδιόρυθμο, πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτή η λέξη. Agitation Free, λοιπόν, Γερμανοί, με έναν δίσκο από τη δεκαετία του 90, River of Return. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραία αναλαμπή ήταν αυτή, και καλώς κάναμε και πήγαμε προς τα εκεί. Για να φύγουμε τώρα εντελώς από αυτή την, από αυτόν τον ήχο. Α, απόκριφο, σωστά. Το απόκριφο καρουζέλ. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Το είπε με τη μουσική. Ευχαριστώ, Στρατή, πάρα πολύ για τη γρήγορη μετάφραση. Φεύγω λοιπόν από τη Γερμανία και τη δεκαετία, ή μάλλον όχι, φεύγω από τη Γερμανία για να έρθω στην Βρετανία και να έρθουμε να βρούμε εδώ, τη δεκαετία του 80, το συγκρότημα των Magnum, η οποία αυτή ήταν μία, και είναι δηλαδή ακόμα, παρέα ωραιότατη hard rock μελωδική, έτσι τους περιγράφει εδώ, από τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70, μέχρι και τις μέρες μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Need a Lot of Love.

η συνέχεια στο δίσκο των Magnum, αυτά, τον δίσκο Vigilant, αυτά με τον Need a Lot of Love. Πάλι πήραμε έτσι μια ωραία εσάνς από σύνθια και δεκαετία του 80. Τι ωραίο σχόλιο μου ήρθε πριν, ότι η εκπομπή σήμερα έχει μια ωραία νοσταλγική 80's ατμόσφαιρα. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχομαι στο συγκρότημα των DAD, D-A-D, δηλαδή Disneyland After Dark, και πάμε στη Δανία αυτή τη φορά. Λοιπόν, δεν έρχομαι στο σήμερα ακόμα, παραμένω σε άλλες εποχές. Τώρα, τι γίνεται με αυτούς εδώ τους ωραίους, αυτή την ωραία rock and roll μπάντα. Φεύγω από τα 80s και τα 90s για αυτούς και έρχομαι στη δουλειά με τίτλο, για κάτσε να δω ακριβώς, Dad Dig and Die. Και το κομμάτι που επιλέγω από αυτό από αυτή την κυκλοφορία είναι το Sing to Me Mama. Για πάμε, Δανία.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

αυτά λοιπόν με τους Δανούς Dad, καλώς το φίλο μου το Χρήστο, DAD δηλαδή, και το Sing to Me Mama, σε αυτή την έτσι με πολλά πρόσωπα εκπομπή, γιατί ξεκινήσαμε με Rhythm and Blues, ακούσαμε καταρχάς και το καινούριο συγκλάκι των Rolling Stones που είναι all time classic blues, το Rough and Twisted. Φύγαμε και πήγαμε σε λίγο Geddy Lee από τους Rush, και μετά πιάσαμε λίγο η Hot 80s από τους Jethro Tull τη δεκαετία του 80, έτσι όπως κάναν το πείραμά τους. Ξανάρθαμε στους Bluesmen με Jack Broadbent και Robin Trower. Ανοίξαμε, ακούσαμε και ένα ωραιότατο Space Signal Drift από τους The Deep Burrito, για να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Rory Gallagher, που ήταν και παραγγελιά εδώ του φίλου μου. Bob Seger, ωραιότατο πανέμορφο Main Street. Ακούσαμε τους Γερμανούς Agitation Free, πηγαίνοντας πίσω στα 90's εδώ, σε ένα καταπληκτικό κομμάτι. Θυμηθήκαμε λίγο τους Magnum και μετά τους Dad. Είπα όλη τη λίστα μέχρι τώρα. Για να έρθω τώρα σε ένα τραγούδι του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού David Gray. David Gray. Και είναι το Sail Away. Και για να είμαι ειλικρινής, το κομμάτι αυτό το έχω κρατήσει από τότε που φιλοξένησα στην εκπομπή του Δημήτρη Κανελόπουλο τον Ντομένικα, καθώς ο Δημήτρης έχει κάνει διασκευή με ελληνικό στίχο σε αυτό το τραγούδι, το Sail Away, με τίτλο Ταξίδεψέ με. Το είχα λοιπόν εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα ακούσουμε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.

Πολύ όμορφο κομμάτι, πολύ ωραίο τραγούδι, πηγαίνοντας πίσω στα 90's. Ήχος νοσταλγικός, ωραίος David Gray, πολύ ωραία φωνή χαρακτηριστική. Και το Ταξίδεψέ με είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει ο Δημήτρης Κανελόπουλος από τους Ντομένικα. Και επιφυλάσσομαι να το ακούσουμε. Ωραία. Θα σας πάω σε έναν από τους πιο, κατά τη γνώμη μου, ωραίους δίσκους από τον χώρο της folk rock που κυκλοφόρησαν μέσα στη δεκαετία του 70, και μιλάω για έναν δίσκο που ο δημιουργός του αγάπησε πάρα πολύ και μία από τις αιτίες που έπεσε πιο βαθιά σε κατάθλιψη εκείνη την περίοδο ήταν το γεγονός ότι δεν πήγαν καλά οι πωλήσεις. Αλλά αυτός ο δίσκος είναι ένα διαμάντι. Αναφέρομαι στο Gene Clark, τον The Birds, και αναφέρουμε στον δίσκο No Other, τέταρτος solo δίσκος για τον Αμερικανό. Βγήκε το 74, αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό ή κατακρίθηκε, λέει, από τους κριτικούς και αποδείχθηκε εμπορική αποτυχία. Ο χρόνος και ο κόστος της ηχογράφησης θεωρήθηκαν υπερβολικά και σπάταλα. Η δισκογραφική εταιρεία Asylum Records δεν προώθησε το άλμπουμ και μέχρι το 76 το είχε διαγράψει από τον κατάλογό της. Ο Clark δεν συνήλθε ποτέ από την αποτυχία του άλμπουμ, έκτοτε όμως έχει επαναξιολογηθεί θετικά. Παιδιά, είναι ένας... Καταρχάς, η τραγουδοποιία του Gene Clark, η ψυχή αυτού του ανθρώπου που βγαίνει στη φωνή του, είναι ένα διαμάντι. Το άλμπουμ No Other. Θα πάω στο κομμάτι Strength of Strings. Εμένα, ειλικρινά, όποιο και να μου λέγεις να βάλω, είναι όλα τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε.

Wonder Graph Generator, το θυμήθηκα. Το θυμηθήκαμε μάλλον μαζί το κομμάτι αυτό και είπα να το, το θυμήθηκα και εγώ, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Ωραιότατη Wonder Graph Generator από τα παλιά και το Refugees από το 1970. Η αγαπητή Wonder Graph Generator. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Αύριο με το καλό θα τα πούμε πάλι στις 11, σας περιμένω. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τους σχολιασμούς και την αγάπη σας για τη μουσική. Λοιπόν, θα κλείσω με έναν με ένα δίσκο του τραγουδιστή Samuel Smith. Ο δίσκος είναι του 2026. Ο Samuel Smith είναι Βρετανός, αν δεν κάνω λάθος, ή Αμερικανός είναι μάλλον. Όχι, London based singer. Τώρα από πού είναι, πάντως κατοικεί στο Λονδίνο. Ένας ένας ήρωας της ζωής, έχοντας να αντιμετωπίσει Parkinson και αυτή την πολύ δύσκολη πάθηση, στο τραγούδι δηλώνει παρόν και πάρα πολύ έτσι συγκινητικός είναι. Βέβαια, εγώ θα σας πάω σε ένα ορχιστρικό κομμάτι μέσα στο οποίο έχει μια πολύ ωραία συμμετοχή ο καταπληκτικός Julian Lage, ο κιθαρίστας, ένας απίστευτα ταλαντούχος άνθρωπος, που σε αυτό το Horizon το κομμάτι δίνει τη γλυκιά του πένα. Πενιά.

Λοιπόν, το κομμάτι, το άλμπουμ μάλλον λέγεται The Art of Letting Go. Πάμε σε έναν ωραίο ορίζοντα για να κλείσουμε. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, με το καλό, και πάλι αύριο κοντά σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.